0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Κάνε κλικ ρυθμός 988.gr
2: για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Τραγουδάτε εδώ!
3: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά. Κομμάτια εδώ. Η απουσία σου γκρεμός. Κι ούτε ένα φως.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

Στα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ναι. Ένα λεπτό, αρπαιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και... και μετά φύγει.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: 98.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
2: Και στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ.

Κάνε κλικ ρυθμός 988.gr για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ζύλη στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου μετά από έναν καλό ύπνο που έριξα. Όχι, εντάξει, όχι πάρα πολύ καλό. Αλλά είναι και. Κοιτάξτε, δεν ξέρω σε τι φάση είστε εσείς. Κανένας δεν έχει καταλάβει καλοκαίρι. Εχθές άκουγα τα παιδιά της αλλαγής. Καλημέρα σας, Μάπες. Αυτό είναι το Μάπες Show. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Μίτσο.
0: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα, είμαστε εδώ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Βασίλης δεν θα είναι σήμερα, γιατί Πέμπτη Παρασκευή πήρε να πούμε τα ρεπά του, να πάει και αυτός. Να πω που θα πει, άστον, μην τον
2: ματιάσω. Να κάνει τα μπάνια του.
0: Ναι, άστον να φτάσει πρώτα, ναι, και θα, ναι, σας πω, ναι, αύριο που είναι.
2: Άστον να φτάσει και να γυρίσει κιόλας και μετά θα πούμε.
0: Καλά το λες, ωραία. Όχι για τους Μάπες, δεν είστε εσείς που ματιάζετε. Για τους.
2: Για αυτούς που ακούνε για να ματιάσουν.
0: Για αυτούς που μαζιλεύουν. Mm. Καταλάβατε. Μπράβο. Για αυτούς που ακούνε για να ματιάσουν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, ακόμη και αν θέλετε να μας ματιάσετε. Όλοι ευπρόσδεκτοι, παιδιά. Όπως και να, γιατί και εσείς που ματιάζετε δεν το κάνετε με κακή πρόθεση. Κάπως, ρε παιδί μου, και εσείς θα θέλατε να είστε ενδεχομένως στην θέση του αλουνού, όχι του Βασίλη απαραίτητα. Οποιοδήποτε νιώθει ότι αξίζει μια καλύτερη τύχη και κάποιος εκεί μπορεί να του βγει μια αρνητική ενέργεια. Και όλοι αυτοί ενσαρκώνεται στο Μάπε Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Τικ.
0: Πουπ.
2: Όριο.
0: Ωραία, πάτησα πάνω στη γραμμή. Έλεγα λοιπόν ότι άκουγα χθες το ραδιόφωνο που λέγανε τα παιδιά της αλλαγής, ο Γιάννης ο Κολοκυθάς και η Μαρία Αναστασοπούλου, ότι, ρε παιδί μου, ναι, όταν ρωτάς διακοπές, που εμένα κάπως με ζορίζει αυτό, γιατί με βάζει στο τρυπάκι να πω, να με θέτει πρώτων ευθυνών μου ότι έχω, πρέπει να έχω κανονίσει. Ναι, εγώ, ναι, προφανώς και δεν έχω κανονίσει, ειδικά τώρα με τις συγκεκριμένες επαγγελματικές εξελίξεις. Μάλλον εξελίξεις στο επαγγελματικό μου, στην επαγγελματική μου κατάσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ τελευταία στιγμή. Λένε λοιπόν ότι όποιον ρωτάς, σου απαντά. Έχω άδεια τότε, αλλά δεν σου λέει που θα πάει. Ναι. Όχι επειδή φοβάται, δεν έχει κανονίσει. Και όλοι είναι στις 3-4 μέρες, αλλά και αυτές είναι πολύ σύνηθες το φέτος. Το θα δω, ό,τι βγει, δεν έχω κανονίσει κάτι και έτσι όπου προκύψει θα πάω. Τέτοιο πράγμα. Έχετε την ίδια.
2: Έχω πραγματικά την ίδια εντύπωση και το σκεφτόμουν τις προάλλες από συζητήσεις που είχαμε εδώ στο γραφείο και ουσιαστικά κανείς δεν είναι ότι ξέρει
0: που έχω πέντε μέρες.
2: Ναι, ναι. Μία εβδομάδα. Οι μόνοι που ξέρω που τα έχουν λίγο κανονισμένα είναι κάτι φίλοι μου που θα πάνε Κυκλάδες και αυτοί πάνε ελεύθερο. Οπότε δεν υπάρχει και τόση δέσμευση, ούτε οικονομική, ούτε ημερολογιακή, ούτε κάτι άλλο.
0: Το ίδιο ισχύει και αν έχεις, ρε παιδί μου, ένα χωριό, όπως τώρα ο Θανάσης, θα πάει στο χωριό κάποια στιγμή. Αν πάει και αλλού, οκ, okay, έχεις δύο χωριά. Πού είναι το δεύτερο?
3: Το άλλο είναι στην Καβάλα.
0: Α, είναι στην Καβάλα.
2: Α, θα πάτε και Καβάλα.
0: Oh yeah. Οπότε ξέρεις. Σε αυτή την περίπτωση, εσείς που θα πάτε διακοπές, Μάπες, για πείτε, γιατί θέλω να κάνουμε το εξής. Το οποίο επίσης είναι κλεμμένο από τα παιδιά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θέλω να πάρουμε έναν μέσο προορισμό. Δηλαδή όχι την Μύκονο, ας πούμε, ή τη Σαντορίνη, που εντάξει είναι, ρε παιδί μου, πιο τσιμπημένο λόγω της ροής των τουριστών, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη.
3: Σε ποια, πού να πάμε, σου πω,
0: μια Σκόπελο, ρε παιδί μου, ας πούμε. Καταλάβες, δηλαδή δεν σας λέω να πάμε και στην Κίμολο, που δεν ξέρω, εκεί στην Κίμολο που είναι πιο ιδιαίτερα, είναι πιο ακριβά. Ή είναι πιο οικονομικά.
3: Δεν βρίσκεις βασικά.
0: Δεν βρίσκεις. Ωραία. Ας πούμε τη Σκόπελο.
3: Δύσκολο.
0: Που είναι ένα μέσο νησί.
3: Δύσκολο. Ναι.
0: Εντάξει. Ή τη Σκιάθο. Ή, όχι, και Σκιάθος πάει προς το τουριστικό. Σκόπελο, ναι. Σκόπελο. Λοιπόν. Η Σέριφος. Τέλος πάντων, θα το βρούμε το μέρος.
2: Είναι αρκετά τουριστική.
0: Ωραία. Θέλω ένα medium tourist. Σε τουριστική κατάσταση, μέση. Ένα νησί να βρούμε.
3: Δεν ξέρω, η Σκόπελος είναι στη μέση.
2: Θέλω να δω ποιος είναι ο σκοπός για να καταλάβω.
0: Ο σκοπός είναι να βρω. Να θέσουμε επίσης ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, να είναι μια οικογένεια 4 ατόμων, να είναι ένα ζευγάρι.
2: Ωραία.
0: Και να βγάλουμε μέσο όρο, ναι, πόσα λεφτά θέλει για 4 μέρες. Καλά, είναι 3, όχι 3.
2: Να κάνουμε την έρευνα δηλαδή.
0: Ναι, το 3 δηλαδή το θεωρώ long weekend. Ναι. Όχι, long weekend. 4. 4 που είναι διακοπές.
3: 4.
2: Και αυτό λίγες είναι.
3: Πολύ λίγες είναι.
0: Ναι, ρε παιδιά, γι' αυτό σας λέω. Θέλω το minimum. Ακούστε με τι σας λέω. Δεν θέλω το κανονικό, θέλω το minimum. Δηλαδή να μην είναι κάτω. Κάτω από αυτό να είναι ουτοπικό.
2: Ωραία.
0: Ωραία. Και να κάτσουμε να βάλουμε κάτω, ρε παιδί μου, και να μας βοηθήσουν και οι Μάπες. Πόσο θέλουν, θέλετε ένα ζευγάρι, θέλετε μια οικογένεια 4 ατόμων για 4 μέρες σε ένα προορισμό που θα βγάλουμε.
2: Ωραία. Πότε θέλουμε να πάμε? Να πάμε μετά το 15 Αυγούστου.
0: Έχεις δίκιο. Όχι. Να πάμε διακοπές. Δηλαδή, 1 με 15 Αυγούστου. Όπως είναι και οι άδειες των παλιών.
2: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Όχι των καινούριων.
2: Όλα κλεισμένα.
0: Να τα βάλουμε. Ναι, όντως. Εντάξει, πες ότι βρίσκουμε.
3: Καλά, 2,5 πάνω κάτω θα βγει, πιστεύετε?
0: Χθες τα παιδιά πάντως που το κάνανε με πάρα πολύ οικονομικούς όρους, δηλαδή φανταστείτε ότι βάλανε.
2: Να έχει κουζίνα, να μην τρώμε έξω.
0: Ναι. Να φάμε από τις 4 μέρες, να φάμε τις 3. Στην παραλία τα παιδιά να μην πάρουν, να πάρουν, να τους έχει ετοιμάσει και κάτι. Τέλος πάντων, ναι, όλα, ναι, αυτά, ναι, τους βγήκανε για. Βέβαια το κάνανε για 5 μέρες, 3 χιλιάρικα.
2: Ναι.
0: Το οποίο είναι. Εντάξει, για μένα είναι τοπικό, αλλά. Και το
2: εάν πρέπει να πάρει σε πλοίο.
0: Αυτό το είπαν από Μαντούδη για Σκόπελο. Δεν είχαν βάλει όμως τις βενζίνες για Μαντούδη. Βάλανε το Μαντούδη Σκόπελο στα εισιτήρια μόνο μαζί με αμάξι.
2: Ναι. Λοιπόν, εδώ ο Δημήτρης, οι μάπες έχουν ξεκινήσει ήδη στο 698-104-104-6. Ο Δημήτρης μας λέει τετραήμερο για 4 άτομα 2.300. Για πού λέμε όμως.
0: Τι είπε, πού είπε. Τι είσαι.
2: Ο Δημήτρης μας λέει τετραήμερο για 4 άτομα 2.300. Για πού λέμε όμως, για ποιος είναι ο προορισμός.
0: Ναι, πρέπει να πείτε. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε σιγά σιγά, να τσακωθούμε κιόλας. Γιατί άλλα θα λέτε εσείς, άλλα θα λέμε εμείς. Θα μας λέτε εσείς προκλητικά κλασικοί μάπες πάρα πολύ φθηνά ή πάρα πολύ ακριβά. Θα λέμε δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Και θα τσακωθούμε και θα πάμε πορεία. Θα ξεκινήσει η μέρα μας ωραία με ένταση.
2: Θα πάμε παρακάτω. Στο μεταξύ, να κάνω μια παρένθεση σε αυτό το κομμάτι.
0: Να κάνεις με χαρά.
2: Επίσης, το σκεφτόμουν πρόσφατα ότι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν έχω προλάβει καθόλου χωρίς την ύπαρξη ίντερνετ είναι το να κλείνω δωμάτια. Δηλαδή, εγώ από όταν ξεκίνησα.
0: Δεν έχει κλείσει με τηλέφωνο.
2: Όχι.
3: Ποτέ.
2: Από έφηβη και παραπάνω. Ναι, γιατί εγώ ήμουν έφηβη, πέσει εκεί 7 με, το 2007 με 2012, κάπου εκεί. Οπότε ξεκινήσαμε να κάνουμε και έτσι κάποιες μικροδιακοπές με τις φίλες μου. Υπήρχε ήδη πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούσες να νοικιάσεις και να ψάξεις κατάλημα.
3: Εγώ
2: δεν έχω προλάβει καθόλου.
3: Εγώ τις αγνοούσα τις πλατφόρμες μέχρι και το 2014.
0: Και πώς έκλεινες.
3: Τηλεφωνικός.
0: Τηλεφωνικός.
2: Δεν είχες καμία εικόνα όμως. Εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Δεν είχες εικόνα, ναι.
2: Ρε παιδί μου να.
3: Πήγαινα μιλητά εγώ.
0: Υπήρχαν πάντα για τα. Να καλημερίσουμε τον Κώστα το Μαρτάκι. Έλα ρε Κώστα, καλημέρα. Πού πήγες, καλημέρα, γόρι μου. Πού πας, πού πας. Ή από κάπου γυρνάς. Άρε, γύρλα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε θέλω επιγόντως διακοπές του Κώστα.
2: Ναι.
0: Ο Κώστας έχει τη χαρά και την επιτυχία. Δεν είναι σίγουρα τη χαρά της επιτυχίας να έχει δύο εμβληματικά τραγούδια με τα οποία έχουμε συνδυάσει δύο εποχές.
2: Ναι.
0: Τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι.
2: Να βάλουμε και τα Χριστούγεννα.
0: Τα Χριστούγεννα. Να βάλουμε Μαρτάκι στο Μαρτάκι.
2: Ναι.
0: Καπάκι Μαρτάκι.
2: Είμαστε τώρα.
0: Μαρτάκι καπάκι. Μαρτάκι καπάκι. Παιδιά, θα λαλήσω εγώ μέχρι το τέλος της σεζόν.
2: Ναι, παρακαλώ. Το θα μου άρεσε. Είμαστε τώρα σε λιγότερες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.

0: Όπως που είχαν τις φωτογραφίες επί τόπου μέσα στα μούτρα σου.
1: Full 90 λέει,
0: ναι,
1: για μένα.
0: Και σου λέγανε room to let, room to let. Και εσύ από τις φωτογραφίες που έβλεπες να κρατάει ο τύπος, τον ακολουθούσες στο κατάλημα. Ναι. Κατ' εξοχήν το έχω κάνει στα μέθαινα αυτό με τη γιαγιά μου.
1: Στο μεταξύ, πολύ διαφορετική συνθήκη, γιατί πλέον δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να βρεις κάτι τέτοιο, να το κάνεις έτσι, να πεις ότι δεν κλείνω, εκτός αν πας Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση το
0: υπάρχουν
1: κάνει.
0: Τώρα αυτά.
2: Εγώ επαναστατώ σε αυτά που λέτε και πιστεύω ότι. Είστε πολύ κακομαθημένοι όλοι.
0: Δεν
2: γιατί
0: είπαμε
2: έχουμε
0: τίποτα.
2: Μάθει, όχι, περίμενε, έχουμε μάθει με τις υπηρεσίες και με τις ευκολίες να αναζητάμε όλοι το καλύτερο.
0: Διακοπές... Λάθος είναι αυτό.
2: Λάθος είναι, γιατί ναι. Θα σου πω, οι διακοπές πάνω απ' όλα χάνουμε το σκοπό μας. Οι διακοπές πάνω απ' όλα είναι περιπέτεια. Οπότε και να πας και σε ένα δωμάτιο το οποίο δεν πληρεί τις προδιαγραφές.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω εγώ να πάω και να έχει του προηγούμενου το DNA να πάω στη τουαλέτα και
0: φίλε,
1: να είναι ολοκληρωμένο.
0: Τέσσερις μέρες έχεις. Να πας να την κάνεις περιπέτεια. Αφού περιπέτεια είναι όλη η υπόλοιπη χρονιά σου.
1: Δεν μπορούμε
2: όμως να βρούμε όλοι το τέλειο δωμάτιο με θέα να είναι και φτηνό. Τι
0: ζητήσαμε
2: βρε
0: αυτό. Να είναι ένα κατοικήσιμο.
2: Κατοικήσιμο θα είναι, ρε φίλε.
0: Αυτό, εσύ λες περιπέτεια. Περιπέτεια είναι το μη κατοικήσιμο.
2: Περιπέτεια, ρε φίλε, θα είναι να πας και σε ένα ξενοδοχείο μιας, ξέρω εγώ, μιας γιαγιάς που να το έχει με τον παππού και να είναι του 70 και να έχει 5 δωμάτια και ναι. Να μην έχει τίποτα από τα σημερινά.
1: Είχαμε ζήσει εμείς μια τέτοια περιπέτεια με τους γονείς μου. Αυτοί μάλλον το είχαν κλείσει έτσι τηλεφωνικά. Είχαμε πάει Κέρκυρα, ήταν τα δωμάτια του πεταματού και γυρίσαμε πίσω 4-5 άτομα. Παιδιά, τσιμπράγκαλα και αυτά και πήγε άπατο.
0: Κρίμα, είναι διακοπές σου.
2: Κρίμα που το αφήσατε.
0: Είναι τι θέλεις για τις διακοπές σου. Άμα θέλεις περιπέτεια, βρίσκεις περιπέτεια. Ή ψάχνεις περιπέτεια.
2: Αφήνεις τα πράγματα στο δωμάτιο μπουκα και παίρνεις τα παιδιά και είσαι όλη μέρα στο δρόμο. Κρίμα, χάσατε την περιπέτεια.
0: Μπράβο. Ο περιπετειώδης εδώ, ο Ράμπο των διακοπών.
2: Σας έχει μείνει τώρα η ιστορία ότι δεν περάσατε καλά και γυρίσατε. Όχι, σας έχει μείνει στην αχώρια.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Το παλέψατε.
0: Μια μέση για Κυκλάδες λέει περιοδικό διακοπές λέει εδώ. Τι είναι αυτό. Καλημέρα στο πρωινό.
1: Μήπως ήταν περιοδικό που έβρισκες καταλήμματα.
0: Λέει δωμάτιο κάτω από 100 ευρώ, πολύ οικονομικό, δεν βρίσκεις.
2: Δεν υπάρχει παιδιά. Ναι. Εγώ τώρα σου λέω Αλόνισο, τώρα λέμε και τα νησιά, αλλά να μάθω αυτές τις μέρες. Τέσσερις μέρες που έψαξα για Αλόνισο, όλα μαζί δεν έβρισκα κάτι χειρότερο.
0: Πόσο? Λιγότερο.
2: Κάτι λιγότερο από 2-300.
0: Τέσσερις μέρες. 2-300.
2: Πέντε μέρες, όλα όμως μαζί. Μιλάμε αυτοκίνητο. Όχι, ρε, αυτοκίνητο, βενζίνες, να φας, να πιεις το ξενοδοχείο, τα πάτα, τα πάτα.
0: Για δύο άτομα.
2: Για δύο άτομα μου βγήκε, φίλε, 2-300, 2-400. Το δωμάτιο μόνο, το φτηνότερο που βρήκα, 1050.
0: Δηλαδή, πόσο πάει τη βραδιά αυτό, 1050
2: για 4? Για 4 βραδιές.
0: 5-20.
2: Τι, μην το ψάξετε.
1: Κάντε τα μαθηματικά, εγώ τα έχω αφήσει πίσω μου.
2: 260-250 κάτι ευρώ.
0: Το βραδιά. Τι ήταν πεντάστερο.
2: Φίλε, έλα μου ντε, που δεν ήταν.
1: Μωρέ, είναι ανάλογα.
0: 260 ευρώ τη βραδιά, ρε φίλε. Στο εξωτερικό δεν
2: ήταν. Δύο πεντάστερα βρήκα. Βέβαια, εντάξει, δεν έψαξε παραπάνω.
0: Α, έψαξε πεντάστερο και πεντάστερο. Έψαξε.
2: Περίμενε. Στην πλατφόρμα μου μπήκα ή έβγαζε δύο καλά ξενοδοχεία που ήταν πεντάστερα μάλλον και μετά κάποια άλλα.
0: Πού ήταν
2: πιο... ήτανε, okay, πιο παλιά. Μετά είχε Airbnb, είχε τέτοια φάση.
0: Α, έχει Airbnb, ναι.
2: Ή Αλόνισο. Λοιπόν, τα πολύ ακριβά που βρήκα που ήταν, okay, με την πισίνα και. Ε, 300, 3600. Και λέω ρε στην Αλόνισο.
1: Ναι, στην Αλόνισο.
2: Στην Αλόνισο, λέει γιατί χέλω.
0: Καλημέρα, εμείς ζούμε εκεί που κάνουν διακοπές και έτσι. Εμείς ζούμε εκεί που κάνουν διακοπές και έτσι. Εμείς δεν πάμε καλοκαίρι κάπου αλλού. Κάνουμε διακοπές χειμώνα, λέει η Ντίνα. Είμαστε στην Άξο και μπορείς να βρεις Αύγουστο από 120 τη βραδιά και πάνω σε παραλία μέχρι 1000 πλάς.
1: Κάνει διαχείριση. Η Μάπισσα δουλεύει στα
0: καταλήμματα.
1: Booking, ναι, στις κρατήσεις. Συγγνώμη,
0: το λιγότερο είπε 120. Ναι, 120.
1: Από 120
0: το ακούω.
1: Μια χαρά είναι, ναι. Να. Για Αύγουστο σε νησί. Η Αναστασία μας λέει: καλημέρα, μάπες μου. Εγώ φέτος τα έκλεισα όλα πολύ νωρίς. Θα πάμε Κύπρο από 11 έως 18 Αυγούστου. Διαμονή αεροπορικά και ενοικίαση αυτοκινήτου. 1.300 ευρώ για ένα ζευγάρι με ένα παιδί 7 ετών. Τώρα το πόσο θα χαλάσουμε εκεί, άλλο θέμα. Όπου έψαξα Ελλάδα αντίστοιχες ημερομηνίες και λιγότερες μέρες, ήταν τα διπλά λεφτά.
0: Κύπρο πρωταρά. Αλλά να σου πω κάτι, η Κύπρος έχει το ότι είναι τέτοια, ρε, έχει πολύ υγρασία. Δηλαδή είναι φοβερό που μόλις προσγειώνεσαι στην Κύπρο νιώθεις ένα χέρι να σου πιάνει τον λαιμό και να σε σφίγγει.
1: Η Φωτεινή μας λέει φεύγουν τώρα αύριο Παρασκευή 10 μέρες στην Αστυπάλαια και 4 μέρες στην ΚΟ. Πολύ καλά έχετε εξηγηθεί, Φωτεινή. Από Στουτγκάρδη έρχονται οι μάπες. Τα έχουν κλείσει από Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Στην Αστυπάλαια 10 μέρες στο ξενοδοχείο 1000 ευρώ.
0: Έχετε ξυπνήσει. Καταρχά, βαράτε μηνύματα σε ρί, δηλαδή έχετε ξυπνήσει από τι 6 το πρωί. Τι να σα πω και εσά.
1: Άντε, τι κάνετε.
0: Κουράγιο, καλημέρα. Έχει πάνε δουλειά. Τι να κάνουν, λε να έχουν ξυπνήσει για να μα ακούσουν. Λοιπόν, καλημέρα. Πέρσι λέει η Σέριφος 7 μέρες, εβδομάδα.

0: 15 Αυγούστου. Παρέα 5 άτομα, 900 ευρώ το άτομο. Ο Νάσου.
1: Ήρυδα.
0: Το σπίτι ήταν πολύ ακριβό. Όλα τα άλλα αρκετά καλά. 900 ευρώ το άτομο που μπορεί να πάρει και σκάφο βασικά. Ωραία. Εννοώ να με σκύπερ και να κάνει.
2: Κοίτα εδώ, να στα άνοιξα. Γιατί, εντάξει, γιατί και εμένα μου φάνηκαν όπω τα πάρα. Λίγο μεγάλα τα ποσά υπερβολικά. Αλλά όχι τελικά.
0: Όχι,
2: καλά θυμόμουν.
0: Δε
2: εδώ για 4 βράδια τιμέ που παίζει φίλε η Αλόνσο. Που δεν είναι κάποιο νησί που είναι α πούμε η Τίνο που πάνε όλοι οίκο.
1: Την Αλόνσο. Εγώ έχω ξεκινήσει και τη βλέπω λίγο να ανεβαίνει.
2: Α, και εγώ τη βλέπω ανεβαίνει.
1: Έχουν κοριστεί τόσο πολύ κάποια νησιά των Κυκλάδων που ο κόσμος εξαπλώνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το ξεχασμένο πλέον.
2: Όχι,
1: όλο και κάποιος θα το ξετρυπώσει και ένα νησάκι.
2: Μόνο η Σαμοθράκη μένει λίγο ακόμα έτσι και η Λίμνος.
1: Επειδή κάνουν ελεύθερο.
2: Για
1: δηλαδή
2: αυτό,
1: δεν είναι συγκεκριμένο το είδος τουρισμού.
0: Καλημέρα παιδιά. Για Κύμολο ούτε καν η κόρη μου έβρισκε χιλιάρικο τη βραδιά. Τι χιλιάρικο τη βραδιά.
1: Τι είναι η κόρη σου για να βρει.
0: Για Ήτυλο. Άκουσον, 3 βράδια Αύγουστο μετά τις 15, 3 βράδια 300 ευρώ μόνο η διανυκτέρευση. Μπερδεύτηκα, ρεβούλα μου.
2: Μέσχισε,
0: πονέσαν τα μάτια μας. Πάμε πάλι. Για Κύμολο, ούτε καν η κόρη μου έβρισκε χιλιάρικο τη βραδιά. Για Ήτυλο, άκουσον, 3 βράδια Αύγουστο μετά τις 15, 3 βράδια 300 ευρώ. Άρα 300 ευρώ το βράδυ. Μόνο η διανυκτέρευση τσάπα μαστούρα είναι αυτό το μήνυμα. Διανυκτέρευση, αφήστε όλα πλησίαστα. Πέρα από την πλάκα, καταλάβαμε. 300 ευρώ τη βραδιά. Λοιπόν, για Ήτυλο, το οποίο. Πού είναι το Ήτυλο, δεν ξέρω καν. Το Ήτυλο, ένα να πούμε.
1: Το Ήτυλο.
0: Το Ήτυλο.
2: Δεν ξέρω καν που είναι το Ήτυλο.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Πάντως έχουν εκτοξευθεί. Κοιτάξτε να δείτε. Και οι άνθρωποι αυτοί, προφανώς τι να πω, περιμένουν να βγάλουν από αυτή, αλλά, από αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω, προσπαθώ να πω εγώ μια δικαιολογία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Θέλω τώρα να πω σε ένα άλλο θέμα και να επιστρέψω στις διακοπές σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας. Έχετε πάρει φωτιά μάπες 6 και 34 πρώτα λεπτά. Που σημαίνει ότι εγώ αλλού το πάω. Από τις πολλές σκέψεις και το άγχος δεν έχετε κοιμηθεί και το βράδυ. Το λέω και αυτό.
1: Η Αναστασία μας λέει τώρα σχόλασε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά πολλές φορές ξυπνάω νωρίτερα για να σας ακούσω.
0: Ευχαριστούμε, Αναστασία μου. Λοιπόν, εδώ χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ό,τι σας απασχολεί, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε.
2: Ο Μάρκος έδινε τη λύση.
0: Πάμε.
2: Κούβα, 7 μέρες, 1100 ευρώ το άτομο.
0: Έγινε, Μάρκο. Πάντως, εδώ έρχεται ο πονηρός και λέει. Όχι απαραίτητα ο Μάρκος και ο. Όχι Μάρκος και λέει, αν είναι να πληρώσω όπως εδώ μας είπε η Βούλα 900 ευρώ, 300 ευρώ τη βραδιά κτλ. Πάω εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Βέβαια, και αν ήταν εδώ ο Βασίλης θα σας έλεγε, δεν θυμάμαι το επιχείρημά του, αλλά είναι τελείως διαφωνεί με αυτό.
2: Εντάξει, okay, ο Βασίλης.
0: Χαιστήκαμε.
2: Πραγματικά χαιστήκαμε, καλό ταξίδι να έχει. 15 μέρες Ζανζιβάρι που είναι. Οκ, okay, είπε ο Υγιός Παράδεισος. Οκ, okay, εντάξει, είναι Αφρική, είναι απέναντι από Μαγαδασκάρη, μπλα μπλα μπλα και τα λοιπά. Έχει τα κακά του, έχει και τα καλά του, αλλά πας και βλέπεις και κάτι διαφορετικό. Πόσο το είχαμε κάνει, 1700 ευρώ το άτομο.
0: Το άτομο. Ζανζιβάρι.
2: Ζανζιβάρι.
1: Τι περίοδο.
0: Είναι εκεί που έχει κάτι.
2: Ζανζιβάρι, δεν θυμάμαι.
0: Sea mails.
2: Όχι, Ζανζιβάρι εδώ, Αφρική.
0: Οκ.
1: Ελλάδα.
0: Ναι. Ζανζιβάρι.
2: Ζανζιβάρι.
0: Που έρχεται και λέει hello.
2: Όλο Μάρκο.
0: Πώ λέγεται.
2: Μπρούνο Τσερέλα.
0: Πώ το έλεγε στα μάτια. Μπρουέλε. Αχ, έλεγε ένα συγκεκριμένο, ένα όνομα συγκεκριμένο. Λοιπόν, ο Κώστα μου έχει στείλει και ηχητικό και γραπτά, δεν έχω ακούσει τίποτα. Εδώ ο Ηλίας ο Βαρδάκης από το Ρέθυμνο, ο φίλος μας, ο αδερφός μας, λέει: φίλε Ρέθυμνο, κέντρο. Ωραία στο Ρέθυμνο. Απροπό. Συνεχίζω. Από την Κρήτη δηλαδή, το Ρέθυμνο μου αρέσει περισσότερο και μετά τα Χανιά. Για να μας διακόπτε. Το Ηράκλειο είναι πιο πόλη.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, φαγητό όμως φανταστικό παντού. Ξεκινάει από κάνα κατοστάρικο, ένα απλό δωμάτιο και. Και πλακιά που είναι.
1: Ρε γράφτε καλά ρε πρωί.
0: Όχι.
1: Μας έχετε βγάλει τα μάτια και το μυαλό.
0: Όχι ρε εδώ πλακιάς πρέπει να είναι περιοχή στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, κανα 70. Εντάξει. 70 είναι μια χαρά για ωραίο εξωτικό μέρος στο Ρέθυμνο. Πλακιάς νότιο Ρέθυμνο.
2: Εγώ 70 έχω.
0: Το δίκλινο 70. Το δίκλινο.
2: Κάνα 50 χρόνια έχω να δω 70.
0: Όντως,
1: άμα πας λίγο παραέξω, δηλαδή νομίζω και εμείς στα Χανιά πέρσι που είχαμε κλείσει τρίκλινο, το είχαμε βρει ψηλοοικονομικά τύπου 100 ευρώ και ήταν Αύγουστος, ήταν 17 Αυγούστου. Αλλά είχαμε πάει έξω από τα Χανιά σε ένα μέρος που είχες μια δυσκολία στη μετακίνηση, δηλαδή ήθελες αυτοκίνητο. Οπότε αυτό είναι περιοριστικό και ρίχνουν λίγο τις τιμές.
2: Τίποτα, πεντάστερα παιδιά στην Αλβανία με ένα 500
0: ευρώ. Πολύ ωραία.
1: Αλβανία είναι η φάση.
0: Ναι, ρε, και σου δίνουν και μια.
2: Αν έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Και σου δίνουν και μια κολυνό.
1: Έψινα πάρα πολύ για Αλβανία και μετά πήγα για κούρεμα και μου είπαν τα κορίτσια εκεί που είναι από Αλβανία ότι έχουν απίστευτο θέμα με την κίνηση. Δεν έχουν καλό δικό δίκτυο και μου λέει ρε παιδί μου, μπορεί να θες να κάνεις 5 χιλιόμετρα και ναι, θα σου πάρει 2 ώρες. Και αυτό μου λέει επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, γιατί γίνεται χαμός τον Αύγουστο.
0: Έλα,
1: και μάλιστα η κυρία που με κούρευε ρώταγε και τις υπόλοιπες και έλεγε, καλά δεν τα λέω κορίτσια, για να επιβεβαιώσουν ότι...
0: Και τα λέγει καλά τελικά.
1: Έτσι μου είπαν ότι δεν ξέρω, είναι ένα θέμα με την κίνηση.
2: Εγώ
1: δηλαδή
2: σκέφτω,
1: θα ταλαιπωρηθείς.
0: Λοιπόν,
2: τι κάνει εγώ στην αυλαία τώρα με το γράμμα.
0: Στην Αλβανία.
2: Yeah. Γίνεται χαμός λέει τώρα, γιατί φαίνεις λέει τον υποστηρικτή του Χίτλερ.
0: Είναι.
2: Είναι, okay.
0: Μια περίοδο της ζωής του τουλάχιστον ήταν, αλλά νομίζω ότι ζήτησε συγγνώμη. Όχι.
2: Όχι.
0: Ποτέ. Κάντα, γιατί να ζητήσει συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία. Ποιο ζητάει συγγνώμη το 2026. Δεν έχει υπάρχει κανένα λόγο. Έλεγα λοιπόν.
2: Περιμένω το μυαλό του κάνει West γενικά.
0: Πώ?
2: Πολύ μπερδεμένο το μυαλό του και δυστυχώς ναι, μου αρέσει πολύ σαν καλλιτέχνης, αλλά...
0: Εντάξει,
2: είναι η ίδια συζήτηση που λέγαμε με τον Μάικλ Τζάκσον. Πώς μπορείς τώρα να τα μπλέξεις όλα, να τον ακούς, να τον καλλιτέχνη ή όχι.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση τώρα, τελείως διαφορετικά πράγματα, μπορεί και το ίδιο. Θέλω να πω ότι στο τέλος της ημέρας κακό είναι... αισθάνεσαι τουλάχιστον άβολα με αυτά που ακούς να έχουν κάνει ή να έχουν πει. Οπότε ναι, ίσως να είναι και το ίδιο. Τέλος πάντων, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Καλά, ως προς τα πολιτικά, είδατε τον απόϊχο των λεγόμενων του Τραμπ. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρει τι λέει.
2: Ο άνθρωπος γιατί έκανε επίθεση χθες το βράδυ.
0: Επίθεση γιατί σου λέει ότι δεν τα βρίσκαμε. Δεν τους βρίσκουμε τους ουρανούς.
2: Ας τους βαβραδίσω.
0: Τους έβρισε. Είπε ότι είναι πειραγμένα μυαλά. Δεν μπορείς να συνοηθείς λέει μαζί τους. Και ότι γιατί αυτοί από την αρχή είπαν ότι εμείς δεν βάζουμε στο τραπέζι το πυρηνικό μας πρόγραμμα. Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Όχι μόνο να το σταματήσουμε, να σας παραδώσουμε και τα πυρηνικά μας. Γιατί αυτό θέλει ο Τραμπ. Ο Τραμπ από την αρχή έλεγε ότι έχουν δεχτεί. Κατάλαβε ότι δεν έχουν δεχτεί και λέει δεν μπορούμε να τα βρούμε, πάμε πάλι με βομβαρδισμούς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπέστη μια χλέβη και ξέρετε ότι δεν είμαι δεξιός, αλλά υπέστη μια χλέβη ο Μητσοτάκης, ακόμη και για το περπάτημά του σε όλη αυτή τη φάση μετά τα λεγόμενα του Τραμπ για τον Ερντογάν που είναι πρώτη φίλη και κολλητή.
2: Εγώ τον είδα πως στάθηκε και ντράπηκα λίγο.
0: Έχει ένα θέμα με τη μέση του. Και αυτό, γι' αυτό τον κορόιδεψαν. Το οποίο είναι θέμα.
1: Ποιος τον κορόιδεψε?
0: Τον κορόιδεψαν οι εφημερίδες στην Τουρκία, κυρίως οι δημοσιογράφοι, και ότι όλο αυτό το ήταν. Ότι ήταν ένα μαγκιόρικο περπάτημα. Ότι πούλησε μαγκιά με το περπάτημά του. Και ο άνθρωπος απλώς έγινε λόγω της μέσης. Αλλά αυτό, εντάξει, αυτό είναι πέρα από τα όρια της κριτικής της πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση έπεσαν μετά, όπως ξέρετε, οι δημοσιογράφοι πάνω του για να αντιδράσει όσον αφορά τα λεγόμενα του Τραμπ. Είπε αυτό που έπρεπε να πει, έβραζε από μέσα του και αυτός όπως καταλαβαίνετε. Τι να σου πω, τα πράγματα είναι περίεργα. Εγώ δεν τα βλέπω τα F-35, αλλά εντάξει, νομίζω δεν είναι και αντικείμενο αυτής εδώ της εκπομπής. Το ότι οπλίζουν αυταρχικά καθεστώτα όμως, δεν νομίζω να βγήκε πολύ καλό αυτό. Να σας πω τώρα το άλλο που μου ήρθε ένα μήνυμα το πρωί. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ τις απάτες. Παιδιά, σκάνε μηνύματα που σου λένε. Τι είναι? Σκάνε μηνύματα που σου λένε. Έχεις κερδίσει. Σε προγράμματα που μπορεί να είσαι κιόλας, ας πούμε, προγράμματα μιλίων σε αεροπορικές εταιρείες. Και σου λέει ότι έχεις τόσα μίλια να τα εξαργυρώσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Και σου λένε, έχεις αυτή την έκπτωση στην τάδε αλυσίδα. Mm-hmm. Και εσύ λες, άντε να το δω. Μπαίνεις μέσα, 200 ευρώ έκπτωση. Και λες, αχ, πάντα ήθελα να πάρω ένα. Μία 200 ευρώ είναι δυνατή η έκπτωση. Mm. Και πας και το παραγγέλνεις. Ακούστε το δεύτερο βήμα. Σου λένε όλα καλά, το πήρες. Δώσε μόνο τα έξοδα του courier. Που είναι 2,5 ευρώ, 0,50, 1,5 ευρώ. Yeah. Και σου λέει ότι βάλε την κάρτα για το 1,5 ευρώ. Και βάζει την κάρτα για το 1,5 ευρώ και στην αδειάζουν.
1: Στο μεταξύ, διάβαζα από μία.
2: Τα έχουμε πει, παιδιά, τίποτα που είσαι.
0: Μιλάει, ρε, μιλάει. Κανονικά, έχει ξεκινήσει να μιλάει. Δεν ξέρω αν το κάνω.
1: Δεν έχει.
2: Κόλλα και να το πω μετά το Μίτσο, δεν την προλαβαίνω.
1: Πάσε μας μωρέ που δεν με προλαβαίνεις.
2: Δεν προλαβαίνω, έχει κάτι, έχει πιάσει το.
1: Διάβαζα ότι είναι πάρα πολύ πιστική. Δηλαδή υπάρχουν δημοσιογράφοι. Κάποιος είχε γράψει στο Facebook ότι κατάλαβα ότι ήταν απάτη, επειδή πλέον είμαστε πάρα πολύ πονηρεμένοι. Ωστόσο το άφησα να δω μέχρι πού θα φτάσει. Ρε παιδί μου, τους απαντούσα κανονικά. Είναι πιστικότατοι οι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και το θέμα είναι, αυτοί δεν σου είπαν τυχαία για το πρόγραμμα Miles and Bonus π.χ. Τώρα έκανα.
0: Ναι, λες, ας πούμε.
1: Ακόμη και τον κόσμο ο οποίος δεν έχει δημόσιο βήμα, από κάπου διαραίουν όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα κι εμείς τι αποδεχόμαστε, που πατάμε σε όλα αποδοχή, αποδοχή, αποδοχή, τι έχω αποδεχτεί κι εγώ στη ζωή μου. Αλλά από κάπου διαραίουν όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή ξέρουν αρκετά προσωπικά πράγματα για σένα.
0: Ναι,
1: αυτοί
0: ναι,
1: που
0: ισχύει.
1: Κάνουν τις απάτες.
2: Για μένα
1: είναι πολύ ανησυχητικό.
2: Να σου πω κάτι, μπαίνουν στα email και βλέπουν τα email σου.
0: Όχι ρε, αυτό που σου λέει, κάνεις αποδοχή συνέχεια σε cookies και πράγματα που τους δίνεις το ελεύθερο εσύ κιόλας σε πολλά πράγματα. Πολλές φορές δεν σου λέει να έχεις πρόβλημα να έχουμε ενημέρωση για την τοποθεσία σου. Και
1: ναι,
0: σου
1: λέει, ναι.
0: Και σου λέει μάλιστα, μόνο για αυτή τη φορά. Και επιτόπου μετατρέπεις το κινητό σου σε κοριό, το που βρίσκεσαι.
2: Απλά σου λέει ρε παιδί μου ότι... Το είχαν βγάλει και στην αρχή της χρονιάς. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, hackers, σαν τύπου hackers, που μπαίνουν επιφανειακά στο προφίλ σου, στο email, από κάποια τώρα blue screens που είναι κάποιοι κώδικες, οι οποίοι δεν τους ξέρουμε, εμείς δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε.
0: Τι είναι blue screen?
2: Είναι τώρα όταν μπαίνουν μέσα στο σύστημα των υπολογιστών και με κώδικα μπορούν να μπουν στο δικό σου υπολογιστή και να δουν τι παραγγέλνεις. Από τα email σου πια.
0: Μα, αυτό, μα έτσι με αλγόριθμο δεν γίνεται. Δηλαδή,
2: με αλγόριθμο γίνεται.
0: Ξέρεις, το λέω. Εγώ άμα κοιτάζω.
2: Είναι ψηλοάσχετο τώρα.
0: Όχι, εντάξει, θα το βρούμε. Όπως κοιτάζεις εσύ πράγματα που σε ενδιαφέρουν, αυτό καταγράφεται στον αλγόριθμο και αυτό σιγά σιγά βλέπει τα ενδιαφέροντά σου.
2: Σου λέγες...
0: Και αφού εσύ βλέπεις μπότες. Το σου λέω γιατί το έχω πάθει. Και επειδή βλέπω μπότες, ξαφνικά σκάει μια προσφορά που εκεί μπορεί να τσιμπήσεις.
2: Εγώ άλλο σου λέω, για τις απάτες που γίνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή, να περιμένεις ένα courier, το έχουν δει ότι περιμένεις μια στάνταρ.
0: Μπράβο.
2: Οπότε στη στείνουν τόσο τέλεια
0: και σου λέει
2: το πατάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και λες ρε φίλε, αφού είναι το courier που περιμένω. Έχουν μπει, έχουν τα email, τα έχουν διαβάσει και ξέρουν τι θα πας.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Λοιπόν, ή ξέρουν ότι βλέπουν ότι κάνει συνέχεια αγορές και τα λοιπά και σου λέει μια αγορά. Άλλη μια αγορά. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. Σας ζαλίσαμε, όμως και εσείς βαράτε μηνύματα. Μου ήρθε ένα τραγούδι από τον Κώστα Μαρτάκη να το βάλουμε, αυτό να βάλουμε. Τα έχω μπλέξει, κουσούρου στις 4 τραγούδια.
1: Το τρίτο είναι του Κώστα Μαρτάκη τώρα που θα.
0: Μου στείλει τρίτο τώρα ο Κώστας. Ωραία, κάνε ένα ποτ που ρίχνει Κώστα Μαρτάκη, μην τα παίξει ολόκληρα. Ωραία. Λοιπόν, πριν από αυτό, να σας πω ότι το Eject Festival 2026 Powered by The E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια, μια που μιλάμε για μουσικάρες και θα παίξουμε και Κώστα Μαρτάκη. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure 15 Ιουλίου. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η The E, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, μπράβο στη The E, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε pot που από Κώστα Μαρτάκη και μετά σας έχω έκπληξη. Θα ξαναβγώ για να σας πω ότι μετά από 9 χρόνια, το 1000, μπήκα και το διάβασα, 1976 φτιάχτηκαν, δημιουργήθηκαν οι U2. Mm-hmm. Έχουν 9 χρόνια να βγάλουν κομμάτι και φέτος, έτσι με την επέτειο από το 76, πόσα χρόνια είναι? Είναι 30 χρόνια 2006 και 50 χρόνια. 50 χρόνια U2 λοιπόν.
1: Είναι 50 χρόνια,
0: Έβγαλαν ολοκαίνουργιο κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε ποτπουρί όμως Κώστα Μαρτάκη και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, χειρότεροι από ποτέ. Η εκπομπή Κατήφορος, η εκπομπή Κατρακύλα, το Μάπε Σόου. Ό,τι χειρότερο έχετε ακούσει ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ και 19 χρόνια. Όμως έχουμε φτιάξει μια ωραία παρέα. Εδώ είναι. Σημασία έχουν τα μικρόφωνα. Όχι, δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Είμαστε όλοι μαζεμένοι. Όποτε ξυπνάτε, έρχεστε. Τα λέτε ή δεν τα λέτε. Ακούτε. Ό,τι θέλετε. Εδώ δεν πρεσβεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Σκατά θα πάνε όλα. Καμία αισιοδοξία. Το βλέπετε. Ακόμη και για αυτά για τα οποία είστε σίγουροι δεν έρχονται ποτέ όπως τα περιμένετε. Είναι αυτό που λέει ότι όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Σε κάθε περίπτωση και εμείς γελάμε. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Γιατί έχουμε ο ένας τον άλλον και είμαστε σίγουροι ότι ό,τι περνάμε, το περνάει και ο διπλανός μας. Που έρχεται κι αυτός 6 με 9 το πρωί, εδώ στο My Radio 104,6 όσο υπάρχει, για να αράξει με τους μάπες. Φανάση Πασάς δίπλα μου. Καταρίνα Μπούκα απέναντί μου.
1: Και δεξιά μας πάντα.
0: Βασιλική, ευχαριστώ. Βασιλική Βαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να σας πω ότι η Vodafone σου εξασφαλίζει, μάλλον. Ναι, εξασφαλίζει ότι θα έχεις ένα άγχος λιγότερο σε περίπτωση που πάθει τίποτα το κινητό σου. Γιατί ενός κακού μοίρια έπονται, όπως λένε οι αρχαίοι. Δηλαδή, άμα συμβεί κάτι στραβό, θα γίνει κι άλλο ένα, κι άλλο ένα, και ένα τρίτο και ένα πέμπτο. Πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία το ραδιόφωνο αυτές τις μέρες και ειδικά από μένα. Αλλά τι περιμένατε, εγώ τουλάχιστον γκρινιάζω 19 χρόνια τώρα. Δεν περιμένω να γίνει το ραδιόφωνο ενημερωτικό, να μείνουν τόσοι άνθρωποι στο δρόμο ένα μήνα πριν τις διακοπές τους για να γκρινιάξω. Εγώ γκρινιάζω και τα 19 χρόνια, αν μας ακούτε. Έτσι, Κατερίνα.
2: Έτσι είναι.
0: Μπράβο.
2: Προφητικός, ξέρεις τι κάνεις.
0: Μπα, μάλλον είμαι μίζερος. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρω τι κάνω. Λοιπόν, Vodafone Tech Heroes Service. Μάλλον Vodafone Tech Heroes λέγονται οι ήρωες που μας φτιάχνουν το κινητό.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: κοστίσει, πού να πάτε, ποια περίοδο και πόσο σας έχει κοστίσει, πόσα άτομα. Κάνουμε έτσι μία μίνι έρευνα στο 698-104-104-6. Καλημέρα στη Βίκη που μας λέει: καλημέρα, υπέροχη παρέα.
1: Κατερίνα, πριν συνεχίσεις, πάρτε ένα χαρτί και ένα μολύβι. Όπως λέγει μάλλον, πάρτε χαρτί και μολύβι να τα βάλουμε κάτω. Δύο ατάκες μητέρας μου. Είπα,
0: να κάνουμε στήλες τύπου αλόνισος, κάθετο, μέσος όρος, τιμές δηλαδή.
1: Ναι, όχι. Κουφονίσει. Πολλά είναι αυτά. Να βρούμε ένα. Κουφονίσει τι θέλεις. Αλόνισο, ό,τι θες. Για φέρε ένα χαρτί και ένα στήλο.
2: Να διαλέξουμε μια τοποθεσία.
0: Θα δούμε. Ναι. Η Βίκη μας λέει: με πετύχατε να κατεβαίνω με τον άντρα μου από Δράμα με προορισμό Σύφνο και Κύμολο.
1: Ωραίο.
0: Στο πρώτο, 120 ευρώ τη μέρα. Πολύ καλό το δωμάτιο. Και στην Κύμολο 225 με το δωμάτιο μπροστά στη θάλασσα.
1: Έλα!
0: Τα οδηπορικά στο Θεό βέβαια με βενζίνη. Και πού να δεις την επιστροφή που θα έχει ξανανέβει κιόλας. Χαχά.
1: Παιδιά, η Κρήτη. Το χαχά.
2: Ηρωνεύτηκε επειδή δεν μπορεί να
1: πάει. Εμένα πάντως μου είπανε.
2: Για... να πάει στην Κύμολο.
1: Εμένα πάντως μου είπανε για τα ακτοπλοϊκά με αμάξι για μια οικογένεια 4 ατόμων για Κρήτη. Έχω κολλήσει με την Κρήτη, αλλά επειδή έχω αυτές τις προσλαμβάνωσες, θα σας να σας πω ψέματα. Μιλάω για 500-600 ευρώ. Τι 500-600 ευρώ.
2: Και στην Πάρο τόσα είναι.
1: Δηλαδή πόσα θα φας εκεί. Δεν θα φας την ημέρα. Ένα εκατοστάρικο.
2: Επίσης η βενζίνη.
0: Άμα είστε 4 άτομα, ναι.
2: Επίσης η βενζίνη στα νησιά είναι. Πάντα 30 λεπτά πάνω.
0: Ναι.
2: Άρα αν εδώ έχει 2,10, στο νησί θα έχει 2,60. Δεν θα είναι και η καλή η βενζίνη, θα σου τελειώνει και πιο γρήγορα μετά.
1: Υπάρχει τέτοια βενζίνη που δεν είναι καλή και τελείω γρήγορα.
2: Είναι ερωμένη. Παγωτά μετά 3,80 η μπάλα, σουβλάκια 4,50. Οπότε η ταβέρνα την έχει κόψει. Λες, θα πάω σουβλάκια.
1: Μα συγγνώμη, δεν υπάρχει στην τιμή της βενζίνης αυτός ο φόρος. Πώς λέγεται, ένας φόρος συγκεκριμένος που είναι για να μην μας την οθεύουν. Δηλαδή δίνεις κάτι παραπάνω, υποτίθεται, μέσω φορολογίας στον. Σε αυτούς που φέρουν τη βενζίνη, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν είναι βενζινοπόλες ή αυτοί που τους δίνουν τη βενζίνη.
2: Και λέει,
1: για να αποφευθεί, η δολιοφθορά, τέλος πάντων. Όχι η δολιοφθορά, πώς λέγεται, η απάτη, ρε παιδί.
2: Και μετά ο πατεώνας θα πει: ας σου σεβαστώ, έχουν πληρώσει.
1: Κάπως λέγεται αυτός ο φόρος. Πώς λέγεται, ένα ποσοστό.
0: Δεν θυμάμαι, θα το ψάξω και θα σας πω. Στο μεταξύ, πάω στο Δημήτρη που λέει: καλημέρα. Κόψε,
1: θα το ψάξω ποτέ.
0: Θα το ψάξω. Αν με ρωτάς. Με δύο παιδιά 6 και 3 ετών, ούτε νησιά ούτε τίποτα. Χωριό. Νευροκόπη, πισίνα φουσκωτή και βουτιές στο ορεινό χωριό. Ούτε έξοδα, ούτε ταλαιπώρια. Μόνο ύπνος και φαγητό.
1: Λοιπόν,
0: εγώ το ακούω αυτό το πλάνο.
1: Περιμένετε. Θα τα βάλουμε κάτω. Μισό λεπτό. Καταρχάς.
0: Πάρε Δευτέρη τώρα.
1: Έτσι. Πριν το πω, μια που το φέρει κουβέντα. Ο 104,6 My Radio πάντα ήταν δίπλα σας. Και στο γάμο σας, και στις διακοπές σας, και στα Χριστούγεννά σας, στην ανάγκη σας, στο στρώμα σας. Θα δώσω τον ταλνοπύλο μετά, μη μασάτε. Τώρα δίνουμε διακοπές, μια από το φέρει κουβέντα. Το My Radio 104,6 και το HelloGreece.gr, μπείτε να δείτε. Είναι πολύ ωραίο το site, είναι για τον τουρισμό. Δίνουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στην Άξο, μια από το φέρει κουβέντα και πριν, για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel.
2: Μπράβο,
1: ευχαριστώ που με συντροφεύετε στο χειροκροτηματάκι μου. Λοιπόν, επιπλέον ο νικητής κερδίζει ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου αξίας 50 ευρώ.
0: Wow.
1: Ένα γεύμα στο εστιατόριο Πικάντικο στη χώρα της Νάξου αξίας 50 ευρώ. Ένα γεύμα στα παλάτια αξίας 60 ευρώ. Και ένα γεύμα στο μέλι κανέλα. Ωραία, ψαγμένο θα είναι αυτό, Κατερίνα. Θα είναι λίγο έντεχνο το μέλι κανέλα. 50.
2: Θα βγάζει σηκωτάκι με
0: μέλι. Σίγουρα παίζει χαρούλι.
1: Ναι, ρε. Λοιπόν, ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο θα βρείτε μία από τις πιο όμορφες παραλίες στην Ελλάδα. Την παραλία της Πλάκας. Όχι της Πλάκας. Πλάκα λέγεται η περιοχή, όχι ότι είναι παραλία της Πλάκας. Κατάλαβε δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, μπείτε να το δείτε και να ξεμυαλιστείτε.
0: Την παραλία για τον κάδο.
1: Λοιπόν, κλείστε την Κατερίνα. Ευχαριστώ. Όχι, δεν έχει. Όχι. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή. Γιατί σήμερα δεν έχει δει λίγο stand-up comedian τώρα, γι' αυτό το λέω. Λίγο, πώς λεγόταν αυτός που ήρθε, Θανάση, τώρα πρόσφατα από καλός. Αράς. Ένα stand-up comedian που πήγαν όλοι και τον είδαν και ο Λαζόπουλος.
0: Δεν είναι αυτό που έχω ατακούλες.
2: Ο Έμινι.
1: Κλείστε την Ελένη,
2: παιδί μου.
1: Πώς το λέγανε.
2: Αμίνι.
1: Σωστά. Λοιπόν, η παραλία της Πλάκας είναι εξαιρετική. Μπροστά στο ξενοδοχείο το Plaza Beach Hotel. Δεν σας έχω πει ακόμη τι να στείλετε, οπότε μη στέλνετε. Ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο είναι η παραλία της Πλάκας. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης στα 82 όμορφα δωμάτια που διαθέτει, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Ξέρω ότι έχετε ήδη ψηθεί, θα συνεχίσω όμως. Εστιατόριο, κοκτέιλ μπαρ, πισίνα για χαλάρωση, γυμναστήριο, έχει δυνατότητα. δυνατότητα μασάζ επίσης. Μόλις 7 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και 10 λεπτά οδικός από το αεροδρόμιο. Στο Plaza Beach Hotel θα ζήσετε ονειρεμένες διακοπές. Απολαύστε την αυθεντική ελληνική φιλοξενία στο πιο όμορφο νησί των Κυκλάδων. Ειδικά για το πικάντικο που σας δίνουμε ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ. Το πικάντικο, καλά λέω, 50 ευρώ σωστά. Να σας πω ότι είναι φοβερό. Ελληνικές γεύσεις, κορυφαίος γύρος, πρέπει να το δοκιμάσετε. Μερίδα, πίτα, ψητά, σχάρα, ντόπια κρέατα, ανάξου τώρα, καταλαβαίνετε, κατσίκια, αρνιά, φοβερά. Η ποιότητα, η γεύση είναι και οικονομικό. Ειδικά γι' αυτό έχω ακούσει τα καλύτερα. Το πικάντικο.
3: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Τι να βάλουμε τώρα, τι να βάλουμε, τι συζητάγαμε πριν. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και εγώ πες,
2: παίρνουμε λίγο. Πες την ιδέα σήμερα από ποιους την εμπνεύστηκες για τα νησιά.
1: Ωραίο. Μπράβο, Θανάση. Μπράβο. Είπα λοιπόν το θέμα. Είπα λοιπόν το θέμα ημέρα σήμερα που είπαμε για τα νησιά πόσο κοστίζει, ότι το άκουσα είναι κλεμμένο από κάπου. Από πού? Γράψτε τον τίτλο από εκεί που το άκουσα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Τρία πράγματα λοιπόν. Ήταν μια εκπομπή. Τον τίτλο της εκπομπής, το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος.
5: Ωραία, τι θα γίνει.
2: Και θα πάτε να ξέρω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Νάξος, δεν με ενδιαφέρει σειρά. Όνομα εκπομπής, όνομα τεπώνυμο και Νάξος. Το 698-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Λοιπόν, τι θέλεις? Break. Ωραία, επιστρέφω να τα βάλουμε κάτω, παιδιά. Να δούμε πόσο κοστίζει για. Τώρα το ορίζουμε. Τέσσερα άτομα. Για ένα ζευγάρι και δύο παιδιά. Εντάξει, βάζω και παιδιά. Ή να βάλω μόνο ένα ζευγάρι. Να σου πω κάτι, άστα τα παιδιά. Άστα τα παιδιά. Ένα ζευγάρι.
2: Μα οι άνθρωποι που έχουν παιδιά έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Που έχουν τα πιο πολλά παιδιά.
2: Αυτοί έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, επειδή το κάνανε στην εκπομπή που άκουσα με 4-5, το κάνανε.
2: Να πάμε με δύο ζευγάρια, δύο φίλους.
0: Να πω εδώ, μην μου κάνετε. Μην μου κάνετε αυτό το πράγμα. Μπήκα σε άλλο, ευτυχώς. Μην μου κάνετε αυτό το πράγμα που παίρνετε στα ξενοδοχεία. Θα μιλήσω ως πρώην ξενοδοχό υπάλληλος και λέτε, είμαστε δύο ενήλικες και δύο παιδιά. Και μου έρχεστε και μου είναι τα παιδιά 18 και 20. Και λέτε σε ένα τρίκλινο εμείς, θα χωρέσουμε.
2: Μα παιδιά είναι και αυτά.
1: Κλείστε και από αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, Θανάση, ζευγάρι.
2: Ζευγάρι.
1: Ο Θανάσης έχει στο μυαλό του το να γίνει το, όπως λεγόταν, το.
2: Ναι, όχι.
1: Θέλεις το.
2: Να βάλουμε κάτι πιο δύσκολο.
1: Το ομαδικό σεξ έχει στο μυαλό σου.
2: Να βάλουμε κάτι πιο δύσκολο. Να βάλουμε και ένα ζωάκι μαζί. Ό,τι έχουν. Γιατί δεν το δέχονται σχεδόν.
1: Ναι, αυτό. Καλά κάνεις και το λες, αλλά εμείς θέλουμε να δούμε το κόστος.
0: Που έχει ζάχαρο.
1: Κλείστε την, λέμε.
2: Κάτσε να συνοηθούμε λίγο με το φίλο εδώ.
1: Άρα, για ένα ζευγάρι, στείλτε κόστος διακοπών να τα βάλουμε λίγο κάτω να δούμε τι γίνεται. Και θα βάλουμε και μέρος. Ξέρετε τι θα κάνουμε? Μόλις επιστρέψουμε, θα φτιάξουμε εμείς όπως νομίζουμε.
2: Ακριβώς.
1: Και θα μας στείλετε εσείς πόσο έξω πέσαμε. Λοιπόν, άρα λέμε ένα ζευγάρι, πείτε το μέρος.
2: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Να βάλουμε δύο μέρη. Να βάλουμε στεριά και να βάλουμε και νησί.
1: Περθανάση, θα μας πάρει μέχρι τις 9 η εκπομπή.
2: Σιγά μου, εντάξει.
1: Λοιπόν, έλα να πέσει. Θες στεριά. Νησί. Πείτε ένα μέρος που δεν το θεωρείτε πάρα πολύ τουριστικό, ούτε πολύ, ρε παιδί μου, εναλλακτικό. Ποια?
2: Μυτιλίνη, πολύ μακριά.
1: Είναι πολύ ακριβά τα τέτοια. Πάμε λίγο πιο κοντά. Έλα, εγώ το.
2: Ωραία, να σου πω, φίλε.
1: Το σποράδες το ακούω. Σκιάθος, Κόπελλο, Αλόνισο. Πάμε Αλόνισο.
2: Πάμε Αλόνισο.
1: Ωραία, Αλόνισο, ζευγάρι.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
8: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
7: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πολύ ωραία εκδοχή από τα Mad Video Music Awards.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, είναι από, από τις περιπτώσεις, είναι από τους θεσμούς, όχι επειδή τον έχω υπηρετήσει και επειδή ήμουν στα πρώτα βήματα, ειδικά των Mad Video Music Awards, όχι του Mad, που έβγαζαν πάντα τα τραγούδια που μας συντρόφευαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό το έχει κατοχυρώσει και δεν το παίρνει κανείς. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι, μάπες μου, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Έχετε βαρέσει εδώ, βαράτε φουλ με μηνύματα. Δεν έχετε πολύ κοιμηθεί σήμερα ή έχετε ξυπνήσει πάρα πολύ νωρίς ή σας απασχολεί κάτι. Οπότε έχετε έρθει στο σωστό μέρος. Διαλέξτε ό,τι μουσικάρες θέλετε. Εδώ δεν έχουμε καν playlist. Ό,τι τραγούδι σας έχει έρθει στο κεφάλι και γουστάρετε να τα ακούσετε, έχετε να τα ακούσετε καιρό ή το έχετε συνδέσει με μια περίοδο της ζωής σας που κάπως ήταν τα πράγματα πιο ρομαντικά, πιο ανέμελα, εν πάση περιπτώσει την αναπολύτε αυτή την περίοδο, ζητήστε το κομμάτι, μπας και μας βοηθήσετε και εμάς να ταξιδέψουμε σε αυτή την περίοδο για να σας κοροϊδέψουμε. Αυτό θα γίνει στο τέλος. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Και άμα θες να γίνεις πιλότος και είναι το όνειρό σου, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις φέτος με 40 υποτροφίες, παρακαλώ. Οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αιτησή σου στο aegeanair.com. Να του ο Θανασάρας. Καμαρωτός.
1: Καλώς τον. Καλημέρα στην Ελίζαμπεθ, η οποία θα πάει οδικός από Μόναχο Πρέβεζα πρώτη φορά με τον σύντροφό της και τη 15χρονη κόρη της. 10 μέρες με το παιδί και άλλες 10 μόνοι τους. Μετά τις 20 Αυγούστου, αυτή από Κρήτη και αυτός από Γιάννενα. Πάρα πολύ καλά. 1.400 για 3 εβδομάδες.
2: Αφού ήρθαν από τη Γερμανία, δεν
1: έχουν ανάγκη. Η Πρέβεζα έχει πολλές επιλογές. Και άμα είσαι και προς στην Πρέβεζα, η αλήθεια είναι ότι γίνεται ένα μπραφ μετά τις 15 και αδειάζει. Έχει λίγο κόσμο, αλλά είναι κυρίως άνθρωποι οι οποίοι είναι στα χωριά τους ή εκεί κοντά.
0: Να πούμε την Πράγα. Τι είναι Πάργα.
1: Η Πάργα ως προορισμός είναι πανάκριβη. Πάργα.
0: Ωραία. Ένα πιο φθηνό, το πιο οικονομικό νησί του Ιωνίου ποιο είναι.
2: Λευκάδα.
0: Η Ζάκυνθος, η Λευκάδα, η Ιθάκη.
2: Νομίζω είναι η Ζάκυνθος.
1: Ναι, Ζάκυνθος, η Ιθάκη θα είναι πιο φθηνά.
0: Αλλά Λευκάδα είναι στην άλλη άκρη, οπότε θα είναι ακριβά τα εισιτήρια. Πάμε λοιπόν με την.
2: Όχι, Ζάκυνθο πας και ο δικός. Πας και ο δικός Ζάκυνθο.
0: Σωστό.
1: Θέλω να
0: Θέλετε
1: διαβάσω...
0: να δούμε ο δικός Ζάκυνθο ή Αλόνισο. Τι λέτε.
1: Δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση.
0: Τι θες να διαβάσεις.
1: Το μήνυμα της Έλληνας.
0: Διάβασε το.
1: Καλημέρα. Πριν χρόνια είχα πάει διακοπές στη Σκύρο. Ένα υπέροχο δωμάτιο δίπλα στη θάλασσα με θέα φοβερό. Σε καλή τιμή. Είχε ένα πρόβλημα. Η τύπισσα δεν είχε κάνει απολύμανση.
0: Ωρε φίλε.
1: Όλες οι κατσαρίδες του νησιού ήταν εκεί. Ένα βράδυ απλά κοιμηθήκαμε στην παραλία και μετά φύγαμε γιατί δεν το παραδεχόταν και μας έλεγε «Εξεπεράστε το φόβο σας».
0: Έτσι. Θα σας βοηθήσω, εξεπεράστε το φόβο σας. Λοιπόν, Σκύρο ή Αλόνισο, Βασιλική. Να πούμε Αλόνισο, μπορεί να πας και ο δικός. Γιατί μπορείς να πας και ο δικός στην Αλόνισο.
2: Αλήθεια.
0: Θα πας από, ναι, από Εύβοια και πρέπει να σε απέναντι.
2: Σωστό, σωστό. Σωστό, δηλαδή να πάμε μια Κρήτη. Η Κρήτη που τη λες και τη λες, νομίζω είναι.
0: Η Κρήτη έχει τα εισιτήρια, ρε.
1: Όλα
2: τα εισιτήρια.
0: Εντάξει, να πούμε Κρήτη.
2: Και η Κρήτη είναι, ρε παιδί μου, και νομίζω η Κρήτη πρέπει να ρουφάει το 50% του.
0: Δεν το λες νησί όμως την Κρήτη. Είναι ένα μεγάλο.
1: Δεν θέλω είναι να πω. Ωστόσο, παρόλο που δεν το λες.
0: Ναι, δεν είπα ότι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τι είναι... μας είπες τώρα.
1: Καταλαβαίνω, ούτε εγώ τη Λευκάδα τη λέω νησί.
0: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν έχει την αίσθηση του νησιού, ρε παιδί μου. Εκτός αν πας στα Χανιά, το έχει λίγο περισσότερο και στο Ρέθυμνο.
2: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, οκ.
2: Όχι, όχι.
1: Θέλετε να πάμε μια Σάμο.
2: Όχι, ρε, αυτά είναι πολύ μακριά, ρε. Αυτά,
0: λοιπόν, ξέρεις, όπως
2: είναι σαν να πηγαίνει στα Μέθαινα. Αυτά είναι.
0: Ωραία. Ρισιά, θα οποία... Τελείωσε, κλείσαμε. Λες και να πάμε. Πες. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
2: Όχι.
0: Τζιά.
2: Τζιά, φίλε, έχει καρχαρία.
0: Φύγαμε τζιά. Λοιπόν, είναι κοντά, είναι μανιτζέβελα και για να δούμε.
1: Η τζιά δεν είναι πανάκριβη.
0: Ναι. Πώς το λέει αυτό.
1: Έχω μια τέτοια. Στο
2: προεκλογικό
1: μυαλό μου υπάρχει αυτή η πεποίθηση.
2: Και ακύθνο γενικά.
0: Λοιπόν, κύθνο. Τελείωσε. Στην Κύθνο θα πάμε. Που έχει, που μπορεί να πα και από Λαύριο. Λοιπόν, έλα, πάμε.
2: Την έκατσε σε Κύθνο. Κύθνο. Είχα πάει για ένα γάμο.
0: Πόσο είναι να πα στην Κύθνο. Πόσο είναι. Πα από Λαύριο.
1: Από Λαύριο δεν πρέπει να είναι ακριβά. Για καθίστε να ψάξω.
0: Βενζίνη για Λαύριο. Να βάλω ένα πεντάρικο.
1: Με τι πάμε, ρε, με πύραυλο.
0: Τι θες να βάλεις.
1: Το δικό μου το.
0: Πες μας!
1: Το δικό μου το χιλιαράκι, 10 ευρώ θα χαλάσει.
0: 10 ευρώ για να πας στο Λαύριο. Ωραία, 10 ευρώ.
1: Θα πάω Πρέβεζα.
0: Ωραία. Βενζίνη, 10 και 10, 20. Εντάξει.
2: 10 ευρώ δεν πάει η βενζίνη.
0: Βλακίες λέει, το ξέρω, δεν πειράζει.
2: Βάζω 50 ευρώ, καλά το έβαλες γιατί μέσα έξω είναι.
0: Βάζω 50 ευρώ. Πόσο είναι το καράβι από Λαύριο, Κύθνο?
1: Τώρα το ψάχνω.
0: Για ψάξω το λίγο παρακαλώ.
2: Ημερομηνία βρήκαμε αρχικά.
0: Είπαμε αρχές Αυγούστου.
2: Άρα να πάω βάλουμε πρώτη με 12.
0: Δεν πειράζει.
2: Εντάξει,
1: έβαλα εγώ 3 με 9, μια εβδομάδα.
2: 3 με 9. 3 με 9, ε.
0: Όχι μια εβδομάδα.
1: Λοιπόν, είπαμε... 20 ευρώ το άτομο τακτοπλοϊκά.
2: Με αμάξι.
1: Το...
2: Με αμάξι.
1: Με αμάξι, το οποίο μεταφέρει οχήματα. Ωραία. Εδώ, Μαρμάρι Express. Ωραία, τώρα θα μου πάρει λίγο.
0: Άλλο το μαρμάρι.
1: Έτσι λέγεται το πλοίο. Λαύριο Κύθνο πάμε.
0: Α, εντάξει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλώς. Θα τα βρεις και θα μας πεις.
1: Θα τα βρω και θα σας πω.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας πω εγώ όσο το ψάχνει ότι το καλοκαίρι είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, είναι θέατρο, είναι χορός, είναι top αθλητικά events. Γι' αυτό και η ΔΕΗ δημιούργησε το Energy Out Loud, όλο μαζί μία λέξη.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και είναι πολλά, πιστέψτε με. Το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο. Από energyoutloud.gr. Μπείτε έστω και από περιέργεια και θα δείτε ότι όλα αυτά τα φεστιβάλ, τις συναυλίες, τα θέατρα, τα event, τα αθλητικά και όχι μόνο, που κατά καιρούς μας λέτε θα ήθελαμε προσκλήσεις, αν μπορείτε να μας καβατζώσετε κτλ. Πολύ εύκολα θα τα βρείτε μέσω της ΔΕΗ, που είναι πίσω από όλα αυτά. Γιατί είναι πίσω από τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορεί να το ζήσεις για πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, 4 άτομα, Κύθνος Λαύριο Κύθνος και Κύθνος Λαύριο, 4 άτομα με ένα όχημα, 258 ευρώ πήγαινε έλα.
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
2: Σημειώστε
1: 260 πες.
2: Εγώ σας βρήκα τα δωμάτια Κύθνος.
0: Εισιτήρια 260. Τι γελάς μωρή.
1: Με εμάς που έχουμε βγάλει τα δευτέρια.
0: Μα είναι σημαντικό τώρα. Και αυτό μη σου πω ότι μας ακούει και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
1: Λες.
0: Και εγώ αν ήμουν η κυβέρνηση θα μας ακούγα.
2: Λοιπόν,
0: γιατί
2: βέβαια.
0: Εδώ τώρα μιλάμε επί του πιεστηρίου. Μιλάμε είναι. Καταλάβατε.
2: Τώρα το κάνουμε.
0: Ωραία. Ένα κατάλληλο. Έχουν πει εισιτήρια και βενζίνη.
2: Ωραία, παιδιά, έχω βρει εδώ όλα τα καταλήμματα. Θα σας πω το εύρος τιμό στην
0: ένα μέσο όρο πες μας.
2: Κοίτα, είναι από 300 μέχρι 700
0: το βράδυ.
2: Όχι ρε, για 3 βράδια, ηρεμήστε.
1: Τι 3
0: 4 βράδια.
1: Α,
2: 3 με 6 δεν βάλαμε.
0: 4 βράδια, 4 βράδια βες. 4 βράδια, 5 μέρες.
2: Ωραία, 3
1: για,
2: με
1: 6. Για 4 άτομα, έτσι.
2: Συγγνώμη, 4 άτομα. Για 2 δεν είπαμε τελικά.
0: Λοιπόν, καλά, Θανάση, άστο. Λοιπόν,
1: 4
0: έλα,
1: άτομα.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα
2: μα
0: μηνύματα.
2: Μα πότε αλλάζετε όλα, ρε παιδιά.
0: Θανάση, κάν το χωρίς να φωνάζεις και άσε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Και όπως η Κατερίνα.
2: Πάλε εγώ σου φταίω.
0: Μόλις το βρεις, μας το λες. Και η Κατερίνα αυτό έκανε. Έκανε την αναφορά και μας είπε το αποτέλεσμα.
1: Ωραία, καλημέρα στο Σίμω στο μεταξύ, ο οποίος ξεκινάει 5 ώρα την εργασία του ως οδηγός και περιμένει να πάει 6 να μας ακούσει.
0: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου, αδερφέ μας.
1: Καλημέρα στον Κώστα. Που μας στέλνει τις καλημέρες του από Θεσσαλονίκη. 5 μέρες Βελιγράδι έχει κλείσει ο Μάπα σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό στο κέντρο του Βελιγραδίου. 280 ευρώ.
0: Άρα πάτε διακοπές, αλλά πάνε στο εξωτερικό. Έρχονται οι ξένοι στην Ελλάδα και εμείς πάμε στο εξωτερικό.
1: Κοίτα εδώ, ο Γιώργος μας λέει: μόλις γύρισα από Απούλια, 7 ημέρες αεροπορικά ενοικίαζε.
0: Τι Απούλια, Ιταλία, Απούλια.
1: Ναι, Απούλια. Ναι, έτσι λέγεται και Απούλια.
0: Ναι. Α, λέγεται και Απούλια.
1: Αεροπορικά ενοικίαζε αυτοκινήτου και κατανάλωση κοντά στα 1500 ευρώ. Δύο άτομα, παιδιά, 7 μέρες είναι πολύ καλά.
0: Τίποτα.
1: Και με φαγητά που φαντάζομαι στην Ιταλία θα φας και το κάτι τι σου. Ναι. Δεν είναι ότι δεν σε καλεί. Μας λέει στο μεταξύ ότι πέρσι τέλος Αυγούστου για Σέριφο, 5 ημέρες με αυτοκίνητο, 2 άτομα.
0: Oh.
1: Και διαμονή κλεισμένη από Απρίλιο, χωρίς υπερβολές στην κατανάλωση, 1400 με 1500 ευρώ.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Περίμενα,
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: Είναι τέλος Αυγούστου.
0: 4 άτομα. Ναι.
1: Λοιπόν. Όχι, όχι. 2 άτομα.
0: Δύο άτομα
1: με αυτοκίνητο. Λοιπόν, ναι.
2: 4 άτομα, 4 διανυκτερεύσεις. Το ξενοδοχείο τι να είναι,
0: δεν είναι 4 άτομα, είναι 2 γονείς και 2 παιδιά, έτσι. Καταρχάς είπαμε 2. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Λοιπόν, κάνε παύση. Εντάξει, άστο, Θανάση, άστο, το βρούμε. Έχεις δίκιο. Τώρα εγώ φταίω. Είπαμε 2 άτομα.
2: Ωραία, και 2 παιδιά. Δύο, άρα ένα.
0: Όχι, 2 παιδιά. 2 άτομα, 2 άτομα. Ένα ζευγάρι. Sorry, εγώ φταίω. Εγώ στο πάω λάθος. Πάμε να διαβάσουμε μηνύματα και ψάξουμε με την ησυχία σου. Ήρθε ο καφές.
2: Ήρθε ο καφές.
0: Πήγε να πάρει τον καφέ.
2: Ωραία, παίρνει, το βρήκα. Έλα, στα αφήνω εδώ, 2 άτομα.
0: Άστο, φίλε. Λοιπόν, παιδιά. Λες και θα πάμε διακοπές εδώ μεταξύ. Είναι η ώρα της Όλγας. Βγάλε την Όλγα. Αυτό θα μας σώσει.
3: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγού.

0: Όλγα Παπαυγούλη, σώσε μας.
1: Δεν θα μας σώσει τώρα, θα μιλήσουμε λίγο.
0: Ωραία.
1: Στο μεταξύ αλλάζω και εγώ τα εισιτήρια.
0: Αλλάζω και λέω.
1: Όχι, αλλάζω γιατί είπαμε ότι θα έχουμε δύο επιβάτες τελικά.
0: Σωστά, εσύ άλλαξε
1: τα. Οπότε στα 180 λοιπόν, πάνω.
0: Εγώ θα σου πω ότι αν χαλάσει το κινητό αυτών των δύο επιβατών, μην ανησυχείτε, γιατί η Vodafone είναι εδώ με το πρόγραμμα Vodafone Tech Service. Θα πάνε σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr, θα βρουν τους Vodafone Tech Heroes και θα τους φτιάξουν το κινητό με 12 μήνες εγγύηση, παρακαλώ. Μέσα σε μια ώρα. Και αν χρειαστούν πάνω από 48 ώρες, πάλι μάγκες θα είστε, γιατί θα σας δώσει κινητό αντικατάστασης.
1: Έχουμε και την Όλγα.
0: Τι ακούω, πίνεις κάτι? Πίνεις το σοκολατούχο γάλα σου?
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Όχι, περπατάω να πάω στο γραφείο.
1: Άντε πάλι. Όλη την ώρα στο δρόμο σε πετυχαίνει.
0: Εγώ γιατί νομίζω ότι μιλάω συνέχεια με το φάντασμα του πύργου.
2: Με το φάντασμα του πύργου.
0: Ναι, όλο κάπου πηγαίνεις, όλο κάπου βαδίζεις. Δεν είσαι μια φορά καθιστή σε ένα γραφείο, δεν σε έχω πετύχει.
1: Ακούμε και τα τακουνάκια.
2: Ναι, γενικότερα είμαι έτσι υπερκινητική, αλλά στην ΕΡΤ είναι και τεράστιος ο χώρος. Μέχρι να πας στο στούντιο κατεβαίνεις 8 ρόφους.
0: Ναι, τραβάτε με και ασκλέω.
2: Εν
0: τω μεταξύ, τα τακουνάκια που ακούμε, ξέρεις ότι υπήρχε ένας serial killer στο παρελθόν που λεγόταν Κυριάκος Παπαχρόνης, ο οποίος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι τον τρέλαινε ο ήχος των τακουνιών των γυναικών που σκότωνε μετέπειτα.
2: Τι να κάνουμε κι εμείς, νομίζω ότι μας αρέσει.
0: Οι τακουνιάρες.
1: Τι να κάνουμε κι εμείς οι κοκέτες.
0: Ναι, τι να κάνουμε, ναι. Λοιπόν, έλα κοκέτα.
2: Έτσι γεννηθήκαμε.
0: Ναι, σιγά. Με τα κούνια. Με τα κούνια γεννήθηκες δηλαδή, βγήκες με τα κούνια από την κοιλιά της μάνας σου.
2: Θα μπορούσα εγώ, γιατί τα φοράω non-stop.
3: Καλημέρα.
1: Θα πετάξεις σκότσι, πρόσεχε.
3: Καλημέρα, Όλγα. Άλογο του καιρού.
0: Έλα. Για πες.
2: Τον είχατε κλείσει και τον ανοίξατε τώρα.
0: Είχε πάει κάτω να φέρει καφέ. Είχε πάει κάτω να φέρει καφέ. Για πες. Ξεκινάμε.
2: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, η χώρα μας θα χωριστεί στα δύο. Η ουρά ενός ψυχρού μετόπου επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες καταιγίδες προς το Βόρειο Αιγαίο, με έμφαση τις Ποράδες και μέχρι την Εύβοια. Όμως, γενικά, σήμερα αναμένουμε άστατο καιρό με κατά τόπους έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, βόρεια και στο Βόρειο Αιγαίο. Ενώ αντίθετα η Δυτική Ελλάδα θα είναι έτσι ανεπηρέαστη από όλο αυτό και εκεί θα έχουν ηλιοφάνεια και οι άνθρωποι θα συνεχίσουν κανονικά τις βουτιές τους. Αναμένουμε κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία με έμφαση την Ανατολική, τη Στερεά Ελλάδα πάλι με έμφαση την Ανατολική, την Εύβοια, καθώς επίσης καταιγίδες θα έχουμε και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Φυσικά, ανεπηρέαστη δεν θα μείνει η Αττική, αφού τώρα μπορεί να έχουμε ξυπνήσει έτσι με αίθριο καιρό. Όμως από το μεσημέρι, ναι, από τις 12 και μετά,
0: ναι,
2: θα έχουμε μπόρες και κάποιες καταιγίδες.
0: Τώρα το πλήνα, μωρή τα μάξι. Τώρα το πλήνα. Λοιπόν, θα βγάλεις τα τακούνια, θα φορέσεις σαγιονάρες και θα έρθεις να μου πλύνεις τα μάξι.
2: Περίμενε να ολοκληρώσω την πρότασή μου.
1: Περίμενε.
0: Καλό σου, για μετεωρολόγος.
2: Με έμφαση τα δυτικά και ίσως φτάσουν μέχρι το Λεκανοπέδιο, εκεί στο δυτικό και κεντρικό, κυρίως Λεκανοπέδιο. Προς τον Άλυμο είναι μικρές οι πιθανότητες, αν και υπαρκτές βέβαια, αλλά πιο πολύ είναι στα δυτικά τμήματα να βγουν αυτές οι μπόρες και καταιγίδες. Μέχρι και το απογευματάκι θα έχουν έτσι λίγο περιοριστεί τα φαινόμενα και αναμένουμε κάποιες μπόρες να επιμείνουν μέχρι και τις βραδινές ώρες, κυρίως γύρω από την Πάρνηθα και τον Κυθερώνα.
1: Οι περιστεριώτες θα τα φάνε.
2: Κάπως έτσι, ναι.
0: Ο πτωχός και η μοίρα του, παιδιά.
2: Και προς τον Πειραιά.
0: Ενώ βουλιαγμένη κύριδα είναι, αλόβητη. Ατσαλάκωτη βουλιά.
2: Υπάρχει πιθανότητα γενικότερα όταν βγαίνουν αυτές οι μπόρες, είναι
0: 20. Άκουμε που σου λέω, έχουν ρίξει εκεί πέρα να μου έχουν ξεχάσει. Δεν πέφτει η μπόρα να μου
1: σώσει. Θα τους χαλάσουν τις μέρες στην πισίνα.
0: Ναι, δεν πέφτει.
2: Είναι και αυτό.
0: Λερώνει το βροχόνερο, λερώνει το νερό της πισίνας. Το ίδιο ισχύει και στο κεφαλάρι. Δες, βρέχει στο κεφαλάρι, δεν βρέχει.
2: Δεν βρέχει ποτέ, δεν έχω κάνει έρευνα.
0: Όχι ποτέ, αλλά όταν βρέχει στον υπόλοιπο λαό, στον κεφαλάρι κάνει λιακάδα.
1: Και στο κολονάκι.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Στενούν, θα πέσει και η θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν στην Αττική δεν θα ξεπερνάμε τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά. Ενώ αντίθετα στα δυτικά, ότι δεν θα πειραστούν καθόλου εκεί οι άνθρωποι και όπως είπαμε θα συνεχίσουν κανονικά τα μπάνια τους, θα φτάνει 34 με 36 βαθμούς. Μόνο λοιπόν η σημερινή μέρα θα αποτελέσει μία παρένθεση, καθώς από την Παρασκευή και έπειτα ο καιρός βελτιώνεται και η Κυριακή θα είναι η πιο θερμή μέρα όπου θα δούμε τον
4: ρυθμό 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
6: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
6: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
7: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Αυτή δεν θα είναι η περίπτωση όμως που πάντρεψε η Όλγα μας, γιατί είναι γουρλού. Έγινε, κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε. Τι ώρα βγαίνεις, τι ώρα θα βγεις τώρα στην ΕΡΤ να σε δούμε?
2: 100.000 φορές από εδώ και πέρα. Τώρα νομίζω είμαι στα δελτία των 9.
1: Γιατί είσαι μόνη σου, έχουν πάρει άδειες?
2: Άδειες ξεκινάνε από 11 Ιουλίου. Θα λείπουν και οι δύο κοπέλες. 11 Ιουλίου στη γιορτή μου με 15 Ιουλίου. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
3: Οχ,
1: οχ. Όπω ρε παιδί.
3: Κατάρα
1: μου.
3: Θα τη ρίξει με τερό.
1: Λοιπόν, έχουμε άμεση ανταπόκριση.
0: Περιμένει μισό λεπτό. Μην παίρνει.
1: Μα είναι η κόρη τη παπαδιά στη γραμμή.
0: Α, νόμιζα ότι για το παπά. Γιατί... ότι θα πει για την Κύθνο.
1: Η Μαρία, γεια σα παιδιά.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Είμαι η κόρη τη παπαδιά. Θεάρα Όλγα. Όλα καλά. Τα πήγε περίφημα, αγάπη μου. Φυλάκια από τη μαμά μου.
0: Χάλια τα κάνει. Για να σου λέει η κόρη τη παπαδιά ότι τα πήγε περίφημα, μάλλον τα έχει κάνει κόλο. Το ξέρεις.
3: Γιατί είναι γνωστό ότι τα
2: παπαδιά. Το είπα και η κυρία Καλομήρα.
0: Η κυρία Καλομήρα είναι η παπαδιά?
2: Ναι.
1: Όχι, αυτή από το Secret Combination.
3: Δεν ξέρω στο.
0: Για πες.
3: Στο δικό μου το χωριό δεν τις εμπιστεύονται τα παπαδοπαιδιά.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Στο δικό σου το χωριό δεν εμπιστεύονται κανέναν. Το ξέρω. Έχω πάει στο χωριό και το ξέρω.
2: Ήταν ούτε ένα τον άλλον δεν εμπιστεύεται. Είναι από τη μαμά τη και η κοπέλα θα είναι πολύ καλή. Και από τον μπαμπά τη. Είπε και πολύ ωραίο λόγο στα παιδιά ο παπά. Πολύ μου άρεσαν τα λόγια του.
3: Συγκινήθηκες, ε.
1: Τα παιδιά τα νεοπαντρά.
0: Άντε,
2: ναι.
0: Να ζήσουν και εσύ, κουμπάρα, πάντα άξια. Άντε, βγάλε τα κούνια, μη βγάλεις κότσι.

0: δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Λοιπόν, πάμε λίγο να τη ζάρουμε. Έχουμε κύθινο. Άρα, βενζίνη βάλαμε ένα πεντάρικο πηγενέλα για να πας στο Λαύριο. Ναι. Και εισιτήρια για δύο άτομα. Είναι 100... δύο άτομα και αμάξι.
1: 180.
0: Ωραία.
1: Πηγενέλα.
2: Ωραία, λοιπόν. Τι ξενοδοχείο
0: θα. Για δύο άτομα, ξενοδοχείο το μέσο όρο. Θα παίζουν για τέσσερις
2: νυχτερεύσεις. Ο μέσος όρος.
0: Ναι.
2: Τι να πω. Ο μέσος όρος τώρα είναι ένα χιλιάρικο.
0: Για δύο άτομα. Για τέσσερις μέρες. Δηλαδή πόσο η βραδιά.
2: Ακούστε τώρα τι μέρες.
0: Το δίκλινο τη βραδιά πες μου.
1: Πήγαινε από την πιο χαμηλή να δούμε κάτι με το πιο χαμηλό. Έτσι ενδεικτικά.
2: Το πιο χαμηλό. Θες να πάμε στο πιο χαμηλό, δεν τα βλέπετε.
1: Στο μεταξύ με όλα αυτά τα μηνύματα και τη συζήτηση, νιώθω πάρα πολύ τυχερή που έχω το χωριουδάκι μου.
0: Πολύ, πολύ. Διάβασα ένα μήνυμα μέχρι να το βρει ο Θανάση. Θανάση, δύο άτομα, μία διανυκτέρευση θέλω. Πες.
1: Καλημέρα, Μάπες. Τετραμελής οικογένεια με δύο παιδιά 5 και 8 ετών. Θα πάμε Χίο για 9 ημέρες. Είναι με κοινωνικό τουρισμό ο Μάπας. Όπου βγαίνει 10 ευρώ τη μέρα το ξενοδοχείο.
0: Ωραίο.
1: Με το ξενοδοχείο μπροστά στη θάλασσα. 250 ακτιοπλοϊκά με αμάξι, από το οποίο ποσό πληρώνει μόνο το 25%.
0: Μπράβο στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Μπράβο στην Πρωθυπουργάρα. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, μωρή Νέα Δημοκρατία, αρρώστια.
1: Καλά, για να μπει.
0: Μπράβο, μωρή.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μπράβο, μωρή τρέλα, πρωθυπουργάρα. Με τα χέρια και με τα πόδια θα σε ψηφίσω, μωρή.
2: Πάντως.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.

0: Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν μα έχετε ζητήσει καμιά τραγουδάρα έτσι που να θυμίζει κάτι, να γουστάρουμε κάτι. Έλα, πε.
1: Έχουν μπει μισό θέμα, ρε.
0: Ισχύει. Λοιπόν, σηκώνουμε μανίκια. Άλλη μία έκλεισε φράση. Κλείσε την μπουκά ήδη γιατί μασάει και τη έχω πει ένα χρόνο να μην μασάει την ώρα του αέρα. Χαίστηκε, δεν πειράζει. Λοιπόν.
1: Και επικοινώνησε και το θεματάκι τη. Μία ώρα λέει πλέον κάνει αυτή το σχέρα, λέει.
0: Κατερίνα μου, ναι. Μου ανοίξει το στόμα να δω ότι δεν έχει μέσα φαγητό.
2: Άνοιξε με, σε παρακαλώ, ρε παιδί μου, τι έχω πάθει. Αφού το έχω καταπιεί πόση ώρα. Τώρα.
0: Λοιπόν, είναι πολύ έξυπνη αυτή η καμπάνια της Inventor. Τι κάνει, στηρίζεται σε όλους εσάς που μπαίνετε και αξιολογείτε την εμπειρία Inventor, η οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, σωτήρια, ειδικά με τέτοιες θερμοκρασίες που βιώνουμε. Την περιγράφουν λοιπόν καλύτεροι αυτοί που τη ζουν. Αυτό είναι το μότο. VIP, Very Inventor People. Κάθε review λοιπόν, κάθε αξιολόγηση που γίνεται για την Inventor την λαμβάνουν υπόψη και στη συνέχεια με τη σειρά τους, η Inventor δηλαδή, ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Εδώ έχω, ας πούμε τώρα. Κάτσε, έχω μερικά και μπορώ να διαλέξω. Θα βάλω λοιπόν. Ορίστε. Το Born to be Wild. Ο De Café αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Οπότε η Inventor μέσα από το MyRadio 104,6 ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην De Café, όχι στον, στην De Café, το Born to be Wild. Κράτα το, αμέσως εκεί θα πάμε. Λοιπόν,
2: Συγγνώμη.
0: Σηκώνουμε μανίκια.
2: Άιντε, σήκωστα.
0: Ρε, τι είναι αυτό, μου θυμίζει τη μάνα
1: αυτά,
0: μου.
1: Να θυμάσαι αυτά, να θυμάσαι να σέβεται.
0: Μα ξέρετε όμως τι γίνεται. Μία δεν έχει ξυπνήσει καλά εσύ, μία δεν έχει ξυπνήσει καλά η μπούκα.
2: Εγώ
0: ο τελικός αποδέκτης όμως είμαι εγώ. Εσείς εναλλάσσεστε στο σπάσο την μπάνιασμα.
1: Σιγά ρε θύμα και εσύ τώρα.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί χθες δεν ήσουν καλά εσύ, σήμερα είσαι καλά εσύ, μου τη λέει αυτή.
1: Τι, μια χαρά ήμουν χθες.
0: Δεν ήσουν καλά.
1: Γραία μου, δεν
2: θυμάμαι, έχω χάσει τις μέρες.
0: Από το επιτακτικό που επέμενε ότι το επεκτατικό είναι το επιτακτικό και δεν πειράζει γιατί ο κόσμος κατάλαβε την ουσία.
1: Ναι, γιατί η σημασία έχει να μαθαίνει.
0: Άσε τώρα, δεν θέλω επιχειρηματολογία, μου τα πες χθες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, έλα, πες.
2: Νόμιζα ότι ήθελε να διαβάσουμε μηνύματα.
0: Από σένα δεν θέλω τίποτα. Λοιπόν, σηκώνουμε τα μανίκια και ανακεφαλαιώνω. Τα άκουσες και εσύ. Λοιπόν, περίμενε τώρα τα χαρτιά μου. Ανακεφαλαιώνω. Κίθινος. Δύο άτομα με αμάξι. Συμφωνείτε, μάπες.
2: Ναι, ναι.
0: Συμφωνείτε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Η ιδέα είναι από τη Ελλάδα. Από τη Ελλάδα, τα παιδιά λέω. Από τα παιδιά της αλλαγής. Στον Sky. 3 με 5 καθημερινά. Με τον Γιάννη Κολοκυθά και τη Μαρία Αναστασοπούλου. Έχουμε για Κίθινο βενζίνη μέχρι Λαύριο 50 ευρώ και εισιτήρια 180 ευρώ.
2: Ωραία.
0: Με αμάξι δύο άτομα. Πάμε.
1: Εγώ με το ξενοδοχείο που κάναμε τώρα στο break,
0: ναι,
1: δεν συμφωνώ να πάμε με το χαμηλότερο.
0: Λοιπόν,
1: το
0: όχι, χαμηλότερο δεν είπαμε να πάμε με το χαμηλότερο. Είπα να δώσουμε το εύρος. Το εύρος, λοιπόν, παιδιά, που είδα εγώ, γιατί μου έδειξε ο Θανάσης, είναι από 100. Δεν βρήκαμε τίποτε κάτω από 150 ευρώ το βράδυ.
1: Δεν υπάρχει Κίθινο.
0: 150 είναι ο πάτος και ο μέσος όρος είναι 250. Προφανώς έχει και πάνω μετά, έτσι. Καταλαβαίνετε.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ λέω να βάλουμε λοιπόν τα 200. Αν όντως για δίκλινο μιλάμε τώρα και είναι ξενώνας 150. Είχε δύο για την ακρίβεια στο booking. Θέλετε να βάλουμε τα 150 γιατί τα θεωρώ. Εν τω μεταξύ, μας λέει και η Βασιλική ότι το 150 είναι πάτος σε πάρα πολλά νησιά. Δηλαδή δεν βρίσκεις κάτω από 150 το βράδυ.
2: Αυτό,
0: ναι, για Αύγουστο.
1: Και δεν είναι.
0: Συμφωνείτε, μάπες, εδώ θέλω, ας πούμε, να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Και τα 150 πλέον δεν είναι τα καταλήμματα. Είναι τα καταλήμματα που θα φεύγει η οικογένεια της Μπούκας από την Κερκύρα.
2: Καλά, μην φανταστείς ότι ήταν και. Ότι ήταν τόσο υψηλά τα στάνταρ.
1: Όχι, εγώ λέω για την ποιότητα του δωματίου.
0: Ωραία.
2: Είναι τα δωμάτια που μπορεί εμείς να έχουμε στο μυαλό μας μέχρι πριν κάποια χρόνια να ήταν γύρω στο 80 ενδεχομένως.
1: Αλήθεια, λες.
2: Εγώ
1: το 150 πλέον το έχω πολύ στο μυαλό μου, ήταν το παλιό 50.
0: 4 επί 150 είναι 600. Άρα βάζω εγώ το κατώτερο, που διαφωνεί ο Θανάσης, αλλά το βάζω το κατώτερο για να. Πες ρε, παιδί μου, είμαστε τυχεροί και πετυχαίνουμε.
1: Θα σου
0: ή
1: πω.
0: Βρίσκουμε ένα Airbnb να ακόμη πιο.
2: Κάνουμε ένα καλό deal.
0: Ωραία.
1: Θα σου πω γιατί διαφωνώ, έτσι, για να το.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι μάπες.
0: Ναι.
1: Γιατί το 80% των ξενοδοχείων που βρήκα στην Κίθνο είναι πάνω από 1000 ευρώ.
0: Okay. Ναι. Ωραία. Άρα, εγώ.
1: Αλλά πες ότι είμαστε. Εντάξει. Το έχουμε οργανώσει.
0: Δέξου το από μένα, ρε παιδί. Δεν μου πες ο Γκάρι.
1: Όχι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που το οργανώνουν, ρε παιδί.
0: Ωραία.
1: Το Μάρτι.
0: 600 ευρώ διαμονή.
1: Εντάξει, πάρα πολλά.
0: Κάποιοι θα πούνε ουτοπικό. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι το πρόβλημα, αυτό που λέγαμε πριν, ότι στα περισσότερα σου λέει μέρη το 150 είναι μέσος όρος, για να μην σας πω το κατώτερο,
2: ναι,
0: το λιγότερο που θα βρεις. Δηλαδή η Βασιλική λέει δεν βρίσκεις. Πες μου μερικά μέρη που έψαξες, Βασιλική, και δεν βρήκες με 150.
3: Και η Καρία και η Ιθάκη και όλα.
0: Και δεν έχει.
2: Για την περίοδο του Αυγούστου.
0: Η Καρία, η Ιθάκη και η περίοδο του Αυγούστου. Λοιπόν, ωραία. Διαμονή. Πάμε διατροφή. Μιλάμε ξανά για ένα ζευγάρι και ένα αμάξι. Το αμάξι δεν τρώει.
2: Έχει
0: έτσι.
2: Πρωινό το ξενοδοχείο. Γλιτώνουμε από εκεί τίποτα. Μην
0: έτσι όπως το βλέπω, το κατώτερο δεν πρέπει να. Λογικά δεν θα έχει το κατώτερο.
2: Ωραία.
0: Να σας, ωραία, να πάρουμε ρε παιδί μου, γιατί θέλουμε να βγάλουμε τον πάτο, να πάρουμε το best case σενάριο.
2: Ναι.
0: Να έχει ένα ρημάδι αυτό με τις πλαστικές τις μερεντούλες,
2: ναι,
0: και
2: ναι,
0: τις,
2: ναι.
0: Αυτό και ένα κομμάτι ψωμί.
2: Ένα καλό σενάριο είναι να έχει και ένα ματάκι, ρε παιδί μου. Να ετοιμάσουμε.
1: Καλό σενάριο να βρούμε και ένα τζόκερ στον δρόμο.
0: Ωραία, λοιπόν, άρα με πρωινό αυτό το τυπικό πρωινό, πάμε να δούμε τι τρώμε όλη μέρα. Οπότε... Θα πας μια παραλία, δεν την πας.
1: Ναι. Άκου λίγο. Λοιπόν, το πρωινό. Το πρωινό, δηλαδή αυτό να φας κάτι μια τυρόπιτα που λέγαμε ένα μέλικο, ένα καφέ, πλέον δεν πέφτει κατά από το 20. Άντε το πολύ 14. Εκεί πάνε οι τιμές.
2: Ναι, γιατί για να πας σε φούρνο κάτι τέτοιο. Ισχύει.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Εγώ σας λέω να πάρεις από τις 4 τέσσερις όσες μέρες, είναι 5 μέρες. Να ναι. Πάρει τις 3 πρωινό.
1: Α, δεν πάρει τις 3.
0: Εντάξει. Άρα λέτε 15 ευρώ μεσόωρο για δύο άτομα, λέτε έτσι.
1: Για δύο άτομα.
0: Ωραία. Άρα ένα 50. Εντάξει.
1: Ένα 50.
0: Ωραία. Ένα 50 πρωινά.
1: Τα πρωινά.
0: 50. Το βάλα. Λοιπόν, πάμε στην παραλία. Στην παραλία. Δύο ξαπλώστες θέλουμε.
1: Κίθινος τώρα.
0: Κίθινος.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Άρα θέλουμε να πάμε οργανωμένα. Εμένα, συγγνώμη, γνώμη μου τώρα θα την πω. Το 50 μου φαίνεται too much για πρωινό. Δηλαδή και με 25-30 τη βγάζει μια χαρά.
0: Πού? Τρεις μέρες σου λέω.
1: Για τρεις μέρες, δεν πάμε την ημέρα.
2: Α, τρεις μέρες. Α, ναι, με συγχωρείτε τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήθελα τώρα δεν θυμάμαι αν είχε οργανωμένες παραλίες.
0: Ωραία, να πάμε ανοργάνωτα με μια ομπρέλα και μια ψάθα.
1: Ούτε αυτό θυμάμαι αν το έχει. Ενώ ρε παιδί μου να έχει είσοδο.
0: Τι έχει, δεν έχει, να κρεμόμαστε.
1: Να έχει είσοδο να μπει. Δηλαδή,
0: όχι, είσοδο δεν έχει. Εγώ για ξαπλώστε σου λέω.
1: Ξαπλώστε, μπορώ να το ψάξω.
0: Για ψάξω λίγο.
1: Πόσο.
0: Ωραία, πάμε τρεις με ξαπλώστε και δύο ψάθα. Τρεις. Ωραία, πόσο δεν θα έχει 15 ευρώ η ξαπλώστρα.
1: Μπα, τι λέρε.
0: 20.
2: Πάτο. Στο τελευταίο μπιτσόμπαρο θα πάμε για να έχει 20.
0: Ωραία. 20 λοιπόν και θα πάρεις και κάτι να πιεις. Θα πάρεις μια μπύρα. 10 ευρώ. Ναι. 30 ευρώ λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ σας λέω για δύο άτομα λοιπόν είναι 60 ευρώ τη μέρα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Βάλε 120.
0: Εγώ σου λέω μην πας και τις 5 μέρες, θα πάρεις 3. 3 έχεις 18. 200 ευρώ.
1: Νομίζω οργανώνουμε ταξίδι πριν 7 χρόνια.
0: Ξαπλώστρα. Είπαμε το λιγότερο.
2: Το λιγότερο, ρε,
0: 200 ευρώ.
2: Λοιπόν,
0: ξαπλώστρα 200 ευρώ για 3 ημέρες, ξαναλέω, για 5.
1: Εδώ που το ψάξα λίγο τώρα στα φόρουμ που λένε 20 με 40.
0: Α, σωστά το είπαμε, 20. Ωραία. Το κατώτερο παίρνουμε.
1: 20 με 40 στις δημοφιλείς παραλίες οργανωμένες με beach bar.
0: Τέλεια.
1: Για δύο άτομα.
2: Ωραία.
1: Για δύο
2: είναι ξαπλώστρες... και γνωστός μας ο ιδιοκτήτης, έχουμε ένα ξάδερφο.
0: Είπαμε και μια μπύρα για 3 φορές, 200 ευρώ που δεν παίζει. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ωραία. Τι θα φας,
1: Μια φορά θα φας στις 5
0: μέρες. Όχι, ρε Θανάση.
1: Ενώ σε ταβέρνα. Γιατί
0: μια φορά τη μέρα. Λοιπόν, να φας έξω τώρα, να φας τις 5 μέρες, να φας 3 φορές. Και ναι. Μέσα να μαγειρέψεις.
2: Ναι, πες και κάνεις και μια μακαρονάδα.
0: Ωραία. Δηλαδή. Πόσο θες για να φας την Κίθινο σε μια ταβέρνα.
2: Θα σου πω, εγώ γιατί θα βάζα 80 ευρώ σίγουρα.
1: Τα έχω βρει τα 10.
0: Δύο άτομα.
1: Ναι. Έχω βρει τις 10 καλύτερες ταβέρνες.
0: Δεν χρειάζεται αυτό, Θανάση μου. Δεν θα πάμε στην Κίθινο. Λέμε πόσο για το φαΐ στην Κίθινο. Δύο άτομα.
1: Για δύο άτομα 35 με 60 ευρώ την ημέρα. Σου λέω εδώ.
0: Ποια μέρα, ρε.
1: Σε μια ταβέρνα για
0: το
1: δύο
0: γεύμα,
1: άτομα.
0: Ναι,
1: το γεύμα. Παραδοσιακή ταβέρνα για δύο άτομα με ορεκτικά ποτά 35 με 60 ευρώ.
2: Βάλε ένα 40, είμαστε νέο ζευγάρι, μας φτάνει η αγάπη μας. Δεν παίρνουμε πολλά.
1: Την ημέρα.
0: Να βάλω ένα 50. Μήπως είμαστε.
1: Βάλε ένα 50.
0: Λοιπόν,
1: και το 60 λίγο
0: 150
2: φαγητό.
0: Να βάλω και μια τυροκαυτερή. Φαγητό ταβέρνα, βάζω 150 ευρώ για τρεις ημέρες. Στις άλλες δύο θα μαγειρέψουμε. Άρα. Πόσο, ένα 50?
1: Πού θα μαγειρέψεις, στο κατσαρολάκι της Χοτέλε Αλεξάνδρα.
0: Πού να? Να σου πω κάτι, άστο, βάζω και τις 5 μέρες να φάμε.
2: Γιατί βαρεθήκαμε, λες, άι συχτήρ να πούμε όλη τη χρονιά μαγειρεύουμε, να μην πάμε σε μια
0: 250 ευρώ. Φαΐ 250 ευρώ σου βάζω, εντάξει.
1: Λοιπόν, τα ποτά είναι μπύρες, αλκοολούχα, όλα και κοκτέιλ από 5 έως 12.
0: Για βράδυ λες τώρα.
1: Για βράδυ.
0: Για βράδυ. Καλά το κάνεις.
2: Εγώ ένα νεράκι.
0: Λοιπόν, δεν θα πάρουμε. Δεν θα πάμε.
1: Σφινάκι 2,5 το έχει, λέει. 2,5 λοιπόν, με 4 το βρίσκει.
0: Τη μέρα θα πιω από ένα, θα πιούμε από δύο. Δύο, δηλαδή ένα 50 θέλουμε. Και μια μέρα να το ρίξουμε έξω. Άρα βάζω. Τέσσερις νύχτες.
1: 20 με 30 ευρώ λέει το άτομο, υπολογίζω, λέει.
0: 60
1: για
0: ευρώ.
1: Με 3 ποτά.
0: Άρα 60 ευρώ.
2: Να ρωτήσω κάτι. Μπορώ να έχω μια μπυρούλα κουτί στην τσάντα.
0: Δεν
2: μου.
0: Είμαι εγώ. Δεν έχω τέτοιο στυλ. Δεν έχω καντίνα.
2: Μπορώ να έχω μια μπυρούλα στην τσάντα μου και
0: όχι,
2: να κάνω ρεφίλ και ρεφίλ.
0: Όχι.
2: Κάτω
0: λοιπόν,
2: από το τραπέζι.
0: Όχι, αυτά είναι καραγκιζουλίκια. Λοιπόν, άκου.
2: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι, δεν, και δεν βοηθά και την επιχείρηση. Λοιπόν, 3-6-10. Και να σου πω και κάτι. Αγχώνει κιόλα. Μην σε πιάσουν και σε ξεφτυλίσουν.
2: Δεν αγχώνομαι καθόλου.
0: Εγώ αγχώνομαι όμω που βοηθάμε μαζί.
2: Εσύ θα μου κάνει τσίλια.
0: Δεν σου κάνω καμία τσίλια. Λοιπόν. Λοιπόν, λέμε, το βράδυ θα βγεις τις 3 μέρες. Τη μία κάτσε σπίτι. Κάνε σεξ. Κάτσε σεξ, ρε. Πήγαινε μια βόλτα.
2: Βάλε και τα προφυλακτικά μέσα, γιατί λοιπόν, έχουν πάει τα 12, τα 9. Πόσο το έχουν πάει, 12, 13.
0: Λοιπόν, σου βάζω ευρώ. Και 200 ευρώ έξοδος.
1: Ξύσε το άντερο ενός αρνιού.
0: 200.
1: Από
0: τι άλλο, ναι, τα έχω βάλει εδώ. Όλα. Τελειώσαμε.
2: Ένα 20 βγαίνει.
0: Έχω ξεχάσει κάτι, μα πες. Για διάβασε λίγο, μήπως έχω ξεχάσει κάτι. Βενζίνες. Τα βάλα βενζίνες.
2: Ωραία.
1: Πάντως εδώ το τρύπα.
0: Θα λέει, λέει τώρα ο Αρναούτογλου, οι κακομύριδες απέναντι ψάχνουν να πάνε διακοπές. Φτιλιάρι.

0: Το TripAdvisor πάντως μας λέει οικονομικά για τις μέρες που βάλαμε 780 με 950, άνετα 950 με 1300 εκεί.
1: Ωραία, λοιπόν, Παναγία εδώ μου. Μη ρεαλιστικά, δηλαδή έχουμε πάρει τις χαμηλότερες τιμές και έχουμε πει να βγούμε έξω τρεις φορές αλλά να φάμε και τις πέντε μέρες.
2: Επίσης ο Βλάσης, συγγνώμη, λέει κανένα γλυκό δεν θα φάμε.
1: Άσε μας ρε Βλάση.
2: Ένα απόγευμα δεν
1: τι είμαστε με Μπαρμπαρίγου, είμαστε.
0: Ένα καπέλο στην μπούκα δεν θα πάρω.
1: Λοιπόν,
0: ρε,
2: εσύ τώρα.
0: Ένα φορεματάκι να
1: λοιπόν, όχι, δεν θα πάρεις. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε. Αυτό που θα πω τώρα είναι συνειδητά λέω ότι είναι ουτοπικό. Είναι ο πάτος του πάτου. Είναι το λιγότερο για δύο άτομα με αμάξι στην Κύθινο. Να βάλω και ένα πεντάρικο να βάλουμε βενζίνη.
0: Βάλε και τυπα, λοιπά έξοδα.
1: Τελειώσαμε, δεν έχει πάει έξοδα.
2: Κάνα νεράκι, βάλε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Τα βάλα. Έβαλα ένα εικοσάρικο παραπάνω στα εισιτήρια.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, ναι, λοιπόν, από 180 έκανα 200. Θανάση, σταμάτα να αμφισβητείς. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε μια δουλειά.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, πες. Ένα. Και εδώ, μηδέν. Πρέπει να κάνω τη σούμα. Ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα. Ένα το κρατούμενο. Τρία και δύο, πέντε και δύο, επτά. Επτά και δύο, εννιά. Και ένα, δέκα, δεκαέξι. 1600 ευρώ.
2: 1600 ευρώ τίποτα για 4 μέρες.
1: Και είναι ουτοπικό. Για 4 μέρες στην Κύθινο, δύο άτομα με αμάξι.
0: Παραπάνω από τον TripAdvisor βγήκαμε.
1: Πόσο λέει το TripAdvisor?
0: Άνετα, λέει 1300.
1: Άσε.
0: Άνετα.
2: Ποιο TripAdvisor, μωρέ. Τι, αυτό τρέφεται με αλγόριθμους.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι αλγόριθμο.
1: Μάπες, βγάλαμε τη σούμα. 1600 ευρώ για δύο άτομα, 4 διανυκτερεύσεις στην Κύθινο. Και να μην βγεις και όλες τις μέρες, να βγεις τις τρεις μέρες.
0: Με τις τιμές που παίζουν τώρα, έτσι. Αυτά που
1: ούτε καν, λιγότερα.
0: Ούτε καν, πήγαμε πολύ
1: και πήγαμε σε ξενώνα επίσης και θεωρήσαμε ότι έχει ο ξενώνας και πρωινό.
0: Μόνιμα.
1: Τυπικό, αλλά ότι έχει. Λοιπόν, άρα όπως καταλαβαίνετε, το 1600 είναι το minimum του minimum.
0: Άρα, αν πάμε με τις τιμές που βλέπουμε στον TripAdvisor, σίγουρα πάμε στα 2000.
1: Ναι, για μένα,
0: στο
1: για μένα αυτό. Για μένα είναι το πιο ρεαλιστικό θα ήταν 2.000 ευρώ. Αλλά εντάξει, 1.600 δεν είναι λίγα χρήματα.
2: Όχι
1: για
2: βέβαια,
1: 4 ημέρες. Είναι παραπάνω από ένα. Είναι δύο βασικοί μισθοί.
2: Για 4 ημέρες, παιδιά, είναι πολλά λεφτά.
0: Παιδιά,
2: είναι πολλά λεφτά
0: μου.
2: Τώρα.
1: Λοιπόν,
2: όπως λέει και ο Χρήστος, πάλι καλά, Παναγίτσα μου, που τα πεθερικά μου τα τελευταία χρόνια δουλεύουν και μένουν μόνοι μας σε νησί και έχουμε κάπου να πάμε. Αλλιώς.
1: Φτάνω έτσι, θα κολυμπήσω, ρε μαλάκα.
0: Νομίζω ότι.
1: Τον Υπουργό Ανάπτυξης βρες μου λίγο, γιατί κοφεύει. Αυτό μόνο. Πώς τον λένε αυτό.
2: Ναι. Αλλιώς λέει σαλαμίνα για ένα μπάνιο μια φορά τη βδομάδα και είμαστε μια χαρά.
1: Και πάλι, έτσι όπως μου τα λέτε, δεν είναι και φθηνά.
2: Η Σταυρούλα λέει: πήγαμε πέρυσι Κύθνο, το πρωινό δεν έκανε κάτω από 30 ευρώ σε φούρνο.
0: Ο Θεοδωρικάκος είναι. Πάρ' τον τηλέφωνο.
1: Κύριε Θεοδωρικάκο.
0: Τάκη!
1: Κύριε Τάκη, κοφεύετε.
2: Ναι.
1: Κοφεύει,
2: και να ξέρετε ότι για να μπείτε κοινωνικό τουρισμό είναι χαμηλά τα κριτήρια, παιδιά. Δηλαδή δεν μπαίνει πολλοί κόσμος. Αν υπάρχουν δύο εισοδήματα σπίτι και κοινή φορολογική. Και επίσης σημαίνει ότι βογκάς όλη την υπόλοιπη χρονιά.
1: Αυτό μιλάς αντιπολιτευτικά ή μιλάς πραγματικά τώρα?
2: Όχι, μιλάω πραγματικά.
1: Γιατί δεν σε πιστεύω πια. Θεωρώ ότι έχεις μια αριστερή ατζέντα.
0: Όχι,
2: σίγουρα έχω μια αριστερή ατζέντα.
1: Κλείστε, ναι. Λοιπόν, κύριε Θεοδωρικάκο, κοφεύετε. Δύο άτομα με αμάξι 1600 ευρώ στην Κύθινο που ούτε καν είναι και ουτοπικό, δεν συμβαίνει. Σας παρακαλώ. Καταγγελτικό το μαπεσό τις τελευταίες ημέρες της ύπαρξής του.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Καλημέρα σε όλες.
3: Η κοπέλα, για να καταλάβετε, τρώει. Καλός ο Ουγγαρέζος τώρα. Όχι, γιατί με λέτε γκρινιάρι και ότι τους πηγαίνω λίγο κολοφεράτζα. Το λυπόμαστε, λέει τον Κακομοίρη το Θανάση που τον βρίζεις και την Κατερίνα.
2: Έχεις δίκιο. Επειδή βγαίνω.
3: Δεν περίμενα να νομίζω ότι το ξέρω ότι έχω δίκιο, κορίτσι μου.
2: Συνήθως μετά την Εφάνα και ξεχάστηκα.
3: Λοιπόν, βγαίνει να πει το δελτίο και τρώει. Κανονικά. Και την ώρα πέφτει το σήμα, λέει απλώς σφαγωμένη στη Βασιλική. Τρώω, Βασιλική.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
9: Στο Fashion City Outlet, εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
10: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
9: Μπες σε Summer Mood.
10: Στο Fashion City Outlet.
9: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
10: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
9: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
11: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
12: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
13: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
14: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
15: Πες το δυνατά.
14: Ρυθμός Λάρισας 988.
16: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988.
17: Θα πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
20: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής.
22: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Σκεφτόμουν το πρωί, γιατί δεν έχω ζωή. Καλημέρα σας, Μάπες. Η Κατερίνα Πούκο και ο Θανάσης Παδάς είναι εδώ. Είναι και η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
1: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζης.
0: Ευχαριστώ, Κατερίνα μου.
2: Καλώς είναι για σας.
0: Να είσαι καλά, Θανάση. Σκεφτόμουν λοιπόν πόσο, για μένα τουλάχιστον, η δική μου η άποψη είναι ότι αν τώρα έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, πού να έχετε λεφτά να πάτε στα μπουζούκια του χρόνου. Γιατί τώρα μα έχετε.
2: Για
0: δεν το περίμενα εγώ, γιατί σε κάποια φάση τσαντίστηκα και με το Θανάση, όπως καταλάβατε για άλλη μια φορά. Γιατί επέμενε ότι αυτά που λέμε δεν είναι εφικτά, δεν είναι ρεαλιστικά. Ενώ οι τιμές, ας πούμε, που λέγαμε για τα πρωινά 50 ευρώ σε 4 ημέρες κτλ. Και λέω τώρα, έτσι όπως κάνει ο Θανάσης, θα βγάλουμε ένα μη ρεαλιστικό και ουτοπικό ποσό. Και βγάζουμε στη χειρότερη, με μη ρεαλιστικούς υπολογισμούς, για δύο άτομα και ένα αυτοκίνητο στην Κύθνο, το κόστος 1.600 ευρώ. Οπότε σκεφτόμαστε ότι αν ο μέσος όρος είναι 900 ευρώ ο μισθός, να πω 900 από 1.000. Να πω χίλια, ρε.
1: Δώσε μια εκατοστάρα, έτσι.
0: Δεν πρόκειται να έχεις, δεν θα δώσεις και να έχεις. Θα προτιμήσεις να κάτσεις σπίτι στο air condition και να κάνεις πράγματα στην πόλη σου. Αν έχεις 1.000 ευρώ, δεν θα δώσεις 800 ευρώ από τα 1.000 σου για να πας διακοπές.
2: Και πού να πας στην πόλη, να πούμε.
0: Ρε, θα βρεις, αλλά λέω θα καταπιεστείς. Κάτι θα κάνεις, θα βρεις.
1: Πάρα πολλοί κόσμος είναι που κάθεται όντως στην πόλη του ή μετά λειτουργεί πολύ αυτό το έχω μια φίλη που έχει ένα σπίτι εκεί και κάπως έτσι λίγο να ξεσκάσεις ίσα ίσα δηλαδή. Το διακοπάρεις, δωμάτιο, φαγητά έξω κλπ. Δεν είναι, θεωρώ ότι αφορά στην πλειοψηφία.
2: Παιδιά, εγώ το ζω. Εντάξει, το ότι έχω χωριό με σώνει, αλλά. Αν δεν είχα χωριό, θα είχα να πάω σε νησί. Έχω να πάω σε νησί βασικά 7 χρόνια. Και είναι λόγω οικονομικών.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν έχω τώρα να διαθέσω εγώ τον Αύγουστο, που ειδικά που κόβουν οι δουλειές και δεν υπάρχει και μισοδοσία και τα εμπορικά μπλα μπλα μπλα και όλα τα συναφή μετά που μας ακολουθούν.
0: Σε ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Γιατί εγώ έχω και τον μπλοκάκι. Για το κράτος είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Οπότε το 50% φέρει πίσω σε φόρους. Άρα εγώ δεν έχω να δώσω να πάω 1.500 ευρώ να πάω σε ένα νησί. Δεν είμαι τόσο influencer.
1: Μεταξύ, συγγνώμη, μας στέλνουν οι Μάπες φωτογραφίες. Έχει πιάσει φωτιά στον Ασπρόπυργο. Τώρα είδα ότι το έβγαλαν μόλις και κάποια site. Φωτιά σε κάποια επιχείρηση πρέπει να έχει πιάσει και ακούγονται και εκρήξεις, αλλά δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Μας έχει στείλει ο Σπύρος και ο Χρήστος φωτογραφίες.
0: Ευχαριστούμε, Μάπες.
1: Ευχαριστούμε, Μάπες.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για να το κλείσω, επειδή ακούσαμε Κατερίνα Λιόλου τώρα, ότι δεν ξέρω αν θα μπορούμε. Γιατί μην βλέπετε και μέσα εδώ πέρα βλέπετε ανεργία ολέ. Αλλά μην κλεγόμαστε, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Αν θα μπορείτε να πάτε στα κέντρα διασκέδασης, αλλά το σχήμα, εκεί θέλω να καταλήξω και έτσι και είναι όλη αυτή η ζήτηση. Κατερίνας Λιόλιου και Σάκη Ρουβά, το θεωρώ πολύ δυνατό του χρόνου.
1: Ναι.
0: Πιστεύω
1: ναι,
0: ναι, ναι. Θα πάει, αυτό θα είναι που θα πάει.
2: Θα είναι μαζί.
0: Καβάλα στα άλογο.
2: Ναι. Μαζί.
0: Γιατί ο ένας έχει τη σκηνική παρουσία και την ενέργεια αυτή στη σκηνή, η άλλη έχει τα hits. Και θα γίνεται εκεί χάμος.
1: Ναι, ναι, θα έχει μεγάλη επιτυχία. Εμένα και το Θεοδωρίδου Βανδύ μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Που ανακοίνωσαν.
0: Αυτό είναι πιο. Πιο ακουστικό, πιο να βάλεις το ποτάκι σου, να αράξεις, να τα ακούσεις όπως
1: να εγώ. Να πονέσεις όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
2: Δεν μπορώ εγώ αυτό το κλάμα. Εγώ ήμουν πάντα πιο πολύ βυσικός.
0: Βυσικός, ναι. Δεν κλαίει βυσί.
2: Κλαίει, αλλά σε ξεσηκώνει κιόλας.
0: Ναι, σωστά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Σίγουρα όμως το Eject Festival θα σε ξεσηκώσει. Eject Festival 2026 Powered by They έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event, για τρίτη συνεχή χρονιά δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Να, η Πέννη το λέει, ας πούμε. Ρε μαμό το κέρατο, αν είναι να έχω κάνει τέτοιο πρόγραμμα, αν θα πιω δεύτερο καφέ, μπύρα ή αν θα μαγειρέψω το δωματιάκι των 60 ευρώ, μάμισέ με έξαλλη, Πέννη. Προτιμώ να μείνω Αθήνα και να κάνω βόλτες εδώ γύρω και να κοιμάμαι σπίτι μου.
2: Παίρνει μαζί σου.
0: Και στην άνεση του σπιτιού.
1: Αυτό η Χριστίνα, ωστόσο, μας έχει το κόλπο και λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ είχα πάει πέρυσι στη Λευκάδα. Ήταν πάρα πολύ οικονομικά, γιατί είχα πάει με έναν τσιγκούνι πρώην μου. Όποιος θέλει οικονομικές διακοπές, αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα βρίσκουν τον τρόπο αυτή. Κάνουν την έρευνα, κάνουν την προετοιμασία τους.
0: Εδώ θα θέσω ένα θέμα. Το κατά πόσο ο σύντροφος ή η σύντροφος μας κάνει σαν τα μούτρα του με την έννοια των ελαττωμάτων του. Δηλαδή, αν είναι κάποιο. Όντως έχω παρατηρήσει ότι είχα ένα φίλο ή μια φίλη που δεν ήταν. Και έμπλεξε με ένα τσιγκούνι ή μια τσιγκούνα και ξαφνικά έγινε τσιγκούνι και τσιγκούνα. Δηλαδή ξαφνικά πηγαίναμε σπίτι του και η σπίτι τη και μα έλεγε, δεν θέλω να πω το φίλο τώρα, και μα έλεγε κλείστε τα air condition με 35 βαθμού έξω γιατί χάλαμε ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Πόπορε, παιδί μου.
0: Ναι. Και αυτό δεν ήταν, γιατί την ξέρω τη φίλη μου, το φίλο μου.
1: Ναι.
0: Και ξέρω ότι δεν ήταν έτσι και ξαφνικά έγινε έτσι. Οπότε το προσέξουμε αυτό. Μπορεί να μα κάνει καλύτερο ένα άνθρωπο ή μπορεί να μα παρασύρει στο βούρκο του.
1: Στο μεταξύ το καταλαβαίνω σαν σκέψη να ζορίζεσαι, να λες πω τώρα θα καίει ρεύμα, θα κάνει θαράνι. Αλλά τι θα κάνεις, δηλαδή από ένα σημείο και μετά λες να πάει, να πάει, να πάει.
0: Ναι,
1: δεν είναι, δεν γίνεται.
0: Και ξέρεις τι, ειδικά στο συγκεκριμένο, μόλις πατήσεις αυτό το ρημάδι το κουμπάκι του Inventor, το blip αλλάζει άρδιν και η ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία και η ψυχολογία σου.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι αναφορά που λέμε, μάμπες μου. Ξέρετε πώς είναι το συνέστημα του να είσαι από την κουφόβραση να περνά στο air condition.
1: Σίγουρα.
0: Παίρνει μια ανάσα, βρε παιδί μου.
1: Η Διονυσία, έχουμε εδώ μάπες οι οποίοι δεν πάνε διακοπές. Λέει, εμείς πήγαμε διακοπές πέρσι μετά από 13 χρόνια.
0: Αυτό που λέει ο Θανάσης.
1: Τόσα χρόνια.
0: Ο Θανάσης το λέει για το νησί, αλλά.
1: Ναι, και έχουμε και τον Κωστή που μας λέει ότι είμαι 47 χρονών και λόγω οικονομικών καταστάσεων και άλλων συνθήκων στη ζωή μου, αλλά κυρίως λόγω οικονομικών, γεννημένος, μεγαλωμένος στην Αθήνα, οπότε δεν υπάρχει κάποιο εξοχικό, έχω να πάω 35 χρόνια διακοπές.
0: Βλέπετε,
1: 35
0: σας...
1: χρόνια.
0: Βλέπετε που σας έλεγα ότι ό,τι και αν σας απασχολεί ή ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας, πολλές φορές μπορεί να ντρέπετε κάποιος να το πει. Εδώ στο Mappe Show έρχεσαι και το λες. Κρίμα, θα μας λείψει το Mappe Show. Λοιπόν, αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Μάπες δεν έχουν τελειώσει όλα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αλλιώς. Να σας πω τώρα ότι κολλάει ένα τραγούδι πριν πάμε στα υπόλοιπα. Έχεις μια έρευνα, Κατερίνα, να επιστρέψεις.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Εξαιρετικά. Και αν δεν πήγαμε ταξίδια. Και αν μας έπνιξε η Αθήνα, και αν το καλοκαίρι φεύγει, δεν πειράζει, λαθρεπιβάτες. Ταξίδι στο όνειρο. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Και να σας πω ότι αν μέσα σε όλα χαλάσει και το κινητό, τουλάχιστον γι' αυτό δεν θα αγχώνεστε. Vodafone Tech Service είναι η υπηρεσία που σου φτιάχνει το κινητό μέσα σε μία ώρα. Αν χρειαστεί παραπάνω, σου το αντικαθιστά από 48 ώρες και πάνω, με 12 μήνη εγγύηση. Vodafone, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. Να ένα τραγούδι αγαπημένο των μαπών. Γιατί και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, αν έχει καλή παρέα, τουλάχιστον θα περάσει καλά. Δεν σας λέω ότι θα κάνετε διακοπές, αλλά ακούστε και τους λαθρεπιβάτες.

0: Α, έχεις δίκιο. Πασάρο, πάρα, άλλα τραγούδια πασάρω στην αρχή, γιατί η Βασιλική Ακαγιάννη τη τραβάει. Άλλα τραγούδια...
1: Δεν μιλάει κιόλα.
0: Δεν μιλάει. Όχι, χρόνια δεν μιλάει. Καλά, μιλάει όταν είναι να μιλήσει, αλλά θα μιλήσει μια φορά στα τρία χρόνια.
1: Και αν μιλήσει όμως σε τρία χρόνια, την έκατσα.
2: Την Άτζελα Δημητρίου και εσύ.
0: Ναι, έκατσε, ναι, την έκατσε. Λοιπόν, τα μαζεύει, τα μαζεύει, τα μαζεύει. Και μετά δεν μιλάει. Λοιπόν, τι έπαθε τώρα, μάπεσε, γιατί θα τα λέμε όλα, το ξέρετε. Έχω πάθει μια έτσι διαρκή ροή Σαρδάμ, να ξέρετε. Γι' αυτό θα το ζήσετε τώρα αυτό, μέχρι να ξαναπάρω μπρος. Στην αρχή του όνου ζητάω ένα τραγούδι από τη Βασιλική, και μετά στο τέλος του όνου, όταν πάω να το πασάρω, ζητάω άλλο. Καλός ο Γκαρέζος. Καλός ο Γκαρέζος. Λοιπόν, όλα αυτά διότι έχουμε ένα χρωστούμενο τραγούδι Βασιλική. Ποιο ήταν? Το Born to be Wild. Ωραία. Το οποίο είναι από την Inventor. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η καμπάνια της Inventor που αναφέραμε και προηγουμένως, όχι γιατί αποτελεί την απόλυτη ανακούφιση ο ήχος και το λαμπάκι που ανάβει στο Inventor κλιματιστικό σου. Αυτή την εμπειρία λοιπόν, όσοι την αποτυπώνουν σε αξιολόγηση, η Inventor τους κάνει μια ωραία αφιέρωση. Κάθε review λοιπόν που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση, και στη συνέχεια με τη σειρά της η εταιρεία ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι μέσα από το My Radio 104,6 για λίγες ακόμη παραστάσεις. Δηλαδή, εσείς βαθμολογείτε την Inventor με 5 αστέρια, γράφετε και το σχόλιο σας και η Inventor απαντάει. Είχαμε λοιπόν την Decafé, η οποία έβαλε 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητας και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει με το Born to be Wild, και θα βάλω και ένα καπάκι ξένο. Ξένο στο ξένο. Λοιπόν, η Brickad αφιέρωσε στο at Brickad, έτσι είναι το nickname, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η Inventor λοιπόν ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Brickad το I'm an Alien. Sting.
2: Ωραίο.
0: Ωραία. Ωραίο. Τα δύο αυτά θα παίξουν καπάκι. Mm-hmm. Θα βάλει τώρα μετά ο Νικολακόπουλος ο διευθυντής μας να ακούσει My Radio και θα ακούσει ξένη μουσική και θα πει τι έγινε. Το κάναμε πριν το κάνουμε ενημερωτικό, το κάναμε λίγο ξένο. Εντάξει, είμαστε.
1: Να ρίξουμε και λίγο.
0: Ό,τι είναι τώρα, δεν πειράζει.
1: Τόσους τουρίστες έχουμε εδώ. Θα μπορεί να ακούνε ρεφίλε My Radio.
0: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι θα ακούσει ο Νίκος.
2: Σωστά.
0: Ωραία. Οπότε, πάμε σε μηνύματα.
2: Πάμε λίγο σε μηνύματα στο 698-104-104-6 για διακοπές ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μας πείτε. Καλημέρα στην Άντζελα που λέει: παιδιά, για ένα ζευγάρι και για οπουδήποτε στην Ελλάδα θες ένα χιλιάρικο. Δρόμος και διαμονή. Για 3-4 μέρες, έτσι. Μετά για να περάσεις μπάνια, βενζίνες, φαγητά, παγωτά κλπ. Ένα εκατοστάρικο τη μέρα. Όσο πιο hot το μέρος, τόσο ανεβαίνουμε, ναι.
0: Να πω τώρα γιατί ακούστηκε περίεργο. Ο σημαντικό που μας ακούει ο διευθυντής μας, όχι ότι δεν ακούει ο Νίκος, έτσι. Να το πω γιατί ξέρετε, δεν κολώνω, αλλά επειδή ξέρω ότι ακούει. Εντάξει, ακούει από τις 8 και μετά ο Κακομοίρης τώρα.
2: Εντάξει, πότε να ξυπνήσει και αυτός ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, πάμε, αλλά ακούει όμως.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Ο Βασίλης πάει σέριφο μόνος του. 100 ευρώ η βραδιά, 150 εκτοπλοϊκά, πέρα δόθε με μηχανή μεγάλη. Το πιο φθηνό που βρήκε, παίζαν από 160 μέχρι 200, η διαμονή δηλαδή, και αυτός βρήκε με 100 ευρώ. Μια χαρά. Μου αρέσει και το solo traveling. Καλημέρα και στο Βασίλη.
0: Εσύ solo traveling, ωραία θα είναι. Μετά κάποια στιγμή θα βαρεθείς.
1: Δεν βαριέσαι. Εκτός αν. Κοίτα. Solo traveling είναι να πας, αν πας στα ελληνικά νησιά, πας και απομονώνεσαι. Δηλαδή το ζεις πολύ μόνος σου. Αν πας solo traveling στο εξωτερικό. Περνάς επικοινωνιακός. Πρέπει να τα κάνεις όλα, να μην σταματάς.
2: Καλά, δεν υπάρχει πρέπει. Γι' αυτό ακριβώς πας και solo για να κάνεις ό,τι θες.
1: Εντάξει, ρε φίλε, όμως θα πάω τώρα δηλαδή, σε μια ξένη χώρα και θα είμαι έτσι μουτζούχρος με το βιβλιαράκι μου να γυρνάω.
0: Μουτζούχος,
1: πάσε με τώρα.
2: Μπορεί να θες να
1: πας. Μουτζούχαγος.
2: Μπορεί να πας να βρεις το Θανάση, ρε παιδί μου, να έρθεις σε επαφή με το είναι σου. Ωραία. Καλημέρα και στο Λεμονά μου.
0: Τι είναι Λεμονά μου?
2: Αυτό που από εκεί που παίρνω τα λεμόνια, το Βασίλη. Αφού μας έχει στείλει μήνυμα.
0: Συγγνώμη, ο Βασίλη, υπάρχει άνθρωπος που λέει μόνο λεμονιά.
2: Πουλάει νάτα, στα φύλλα που τρώω τώρα είναι από το Λεμονιά.
0: Άρα Μανάβης λέγεται. Μανάβης.
2: Όχι, δεν είναι Μανάβης, είναι στη Λαϊκή.
0: Στη Λαϊκή. Απάγκος είναι.
2: Είναι Πάγκος, είναι παραγωγός. Ναι. Και ο Αυγουλάς μου μας ακούει επίσης. Ο Μάμπας με ρωτάνει μάπες, τι θα γίνει.
1: Κλείστε.
2: Γιατί κλείστη?
0: Όχι, άστε, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αφού είσαι ενοχλή, το ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δύο ξένα. Ψήνεστε.
2: Πάμε.
0: Μα πες, πάρτε το από την Inventor.

0: έτσι.
1: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
2: Αργήσαμε να τη βγάλουμε τη συνάδελφο. Καλημέρα, Amanda μου. Καλημέρα, κορίτσι μου.
3: Καλημέρα.
2: Σε βγάλαμε όμως μετά την, έτσι, το ξενόγλωσσο παράθυρο του Mappe Show. Γιατί εδώ είπαμε δεν υπάρχουν playlist και τέτοια. Ζητάτε ό,τι τραγούδι θέλετε. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας για να ξεκινήσει η μέρα σας, Mappe μου. Είσαι καλά, Amanda?
3: Είμαι καλά και θα σας πάω μπασχετικά σήμερα.
2: Δώσε μου 30 δευτερόλεπτα για να τους βάλω τους Mappe να σας ακούσουν με περισσότερη προσοχή. Γιατί από αυτά που θα πει τώρα η Amanda, στο τέλος θα σας κάνω μια ερώτηση για να μπείτε στο διαγωνισμό για το στρώμα το Celeste Plus.

0: Για αντιβακτηριακή προστασία. Συγκεκριμένα μιλάω για το ύφασμα Tencel. Τσεκάρετε το, μπείτε και στο www.danlopilo.gr ή σε καταστήματα Danlopilo, γιατί έχει καλοκαιρινές προσφορές. Τώρα είναι η ώρα. Είμαι το σήμα που περίμενες για να αγοράσεις, να αλλάξεις το στρώμα σου. Άκουμε λίγο. Εδώ έχει απλώσει, να ξέρετε, τα ταπεράκια της και η Κατερίνα μας. Έχει μέσα κουνουπίδια, έχει τα σταφύλια της, έχει να πούμε γιορμάδες.
1: Λες ψέματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι, δεν είναι. Εδώ είναι του.
1: Τα έχω απλώσει.
0: Η μαναβική του μασούτη.
1: Τα έχω απλώσει. Κάποιο μου τα άπλωσε ενώ τα είχα μια χαρά.
0: Έγινε.
1: Το ένα πάνω.
0: Εγώ τις τα πέταξα, τις έκανα τραμπουκισμό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έλα, μα τα καλημέρα. Πάμε τώρα, γιατί είσαι τόσο χαρούμενη με τσαντίζεις. Δεν θέλω χαρούμενο στον τόπο γύρω μου.
2: Λοιπόν, πώς λένε για τους οδηγούς όταν οδηγάμε για ένα διάστημα την ίδια διαδρομή ότι πρέπει να αλλάζεις το δρόμο.
0: Ναι. Γιατί
2: για να βάζει το μυαλό έτσι.
0: Να δουλεύει. Σωστά. Να μην μπαίνει στη ρουτίνα του.
2: Έτσι λοιπόν τώρα, επειδή είμαστε σε αυτή τη ρουτίνα του Μουντιάλ, θα αλλάξω τη διαδρομή για να φτάσουμε στο Μουντιάλ. Θα πάμε μέσω μπάσκετ σήμερα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και θα καταλάβεις γιατί είμαι και χαρούμενη.
0: Ναι.
2: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προχώρησαν σε μεταγραφικές κινήσεις που έχουν προκαλέσει τώρα
1: αναταραχή
2: από εχθές. Βέβαια, έχει γίνει ο πάταγος.
1: Τι πάταγος λες,
2: ναι, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σοβαρές ενισχύσεις τώρα, όχι αστεία. Και επίσημα μοντέρο στον Ολυμπιακό για τα επόμενα τρία.
0: Καλός.
1: Καλός ο Μοντέρο.
0: Καλός ο Μοντέρο.
3: Ο El Problemo, El Problemo τον λένε.
0: Γιατί προκαλεί προβλήματα στους αντιπάλους.
3: Σε σκίζει.
0: Τι θέση παίζει αυτός?
2: Παρουσιάστηκε. Είναι αυτός, πρόσεξε λίγο, που έπαιζε στη Βαλένθια που έκανε τον κακό το χαμό πέρσι.
0: Που έκανε τη ζημιά στον Παναθηναϊκό. Θες να πεις αυτό, θες να μας πεις τώρα, γι' αυτό τα λες αυτά.
2: Δεν θέλω τώρα.
0: Δεν θέλω να το πεις.
2: Δεν θέλω να το πεις.
0: Πείτε μου λίγο, δηλαδή αυτός είναι, δηλαδή βάζει τα καλάθια να πούμε, είναι. Βάζει τα καλαθάκια είναι.
3: Point guard. Point guard δεν είναι.
2: Καλάθια και από όλα κάνει. Ναι, guard.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε.
1: Well, problema.
0: Όχι πρόβλημα, Μοντέρο το λένε τον άνθρωπο.
1: Έτσι, αυτό είναι το παρατσούκλι.
3: Κοίτα,
0: είναι παντρεμένο, γιατί μου λέει τώρα θα έρθει εδώ πέρα, θα ψωνίσει από τίποτα παρουσιάστρε, influencers κτλ. Θα κάνει το κομμάτι, θα πάρει κανένα σπίτι εδώ και θα μα μπαστακωθεί κι αυτό. Έτσι το βλέπω.
3: Κρατήστε τον
1: Golden
3: μακριά.
1: Visa.
0: Ναι, πανελίστριε και τέτοια.
3: Κράτα τον μακριά, γιατί θα σου πω. Γιατί δεν είναι στο τέλο τη καριέρα, είναι στην αρχή. Είναι 23.
0: Έχετε κατάλαβα.
1: 23 είναι.
0: Θα πάρει και παρουσιαστέ. Και πανελίστε. Και πανελίστε θα πάρει. Ωραία, τελειώσαμε.
3: Είναι το πιο σημαντικό project του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Όμορφο, για δεύτερο
1: μα. Ωραίος.
0: Για δείξτε τον μου.
3: Ωραίος είναι. Και με την αφάνα και τα αράστα.
0: Ναι. Α, μαύρος είναι.
1: Ναι.
0: Θα γίνει χαμός.
3: Δομικανική.
0: Δόξα το Θεό, ήρθε ένας μαύρος να μας κάνει. Να μας κάνει ανθρώπου.
1: Δομινικανός.
0: Α, Δομινικανός είναι.
3: Θα χορεύει όλη την ώρα.
1: Από το Σάντο Ντομίνγκο. Ωραία.
0: Σάντα Μούτρα το
1: θέλω. 1,88. Οκ.
0: 1,83 είναι εγώ.
1: Ναι, δεν είναι πολύ ψηλό.
0: Μα δεν είναι πολύ ψηλό. Αλλά είναι σουτάκια. Τα κλατσόνια, μα τα κλατσάκια.
1: Μάλλον πηδάει ψηλά.
2: Έχει κλατσώσει πολλά πράγματα. Τα ξέχαστα.
0: Όλοι, ηρέμησε, μαμάντα, ηρέμησε λίγο. Όλοι οι μαύροι πηδάνε ψηλά. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Έχουν ένα τέρνοντα παραπάνω. Γνωστά αυτά. Θα τα ακούσετε μόνο το My Radio για το 4,6.
3: Δεν το λεγόμενο.
0: Γι' αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Και πού να δείτε όταν γίνει ενημερωτικό τι πληροφορίε θα ακούτε. Λοιπόν, για πάμε.
2: Και είχε και. Εμφανίστηκε και η νέα φανέλα, η νέα εμφάνιση εχθέ. Είχαμε και τα event μα χθε ημέρα.
0: Ναι, αλλά περιμένουμε να μα πει για τον Παναθηναϊκό. Δεν μα
2: είπε. Ναι, τι να πω όμω, ότι αφού εμφανίστηκε και η φανέλα, να μην το πω.
0: Ωραία, τη φανέλα. Αμάντα, μπες να δούμε τη φανέλα του Ολυμπιακού του καινούργια παρουσίαση και χθες, παρακαλώ.
2: Δείτε όσο ψάχτε, όσο εγώ θα λέω για τη μεταγραφική κίνηση του Παναθηναϊκού για Μπουσέλε.
0: Μπουσέλε παιχταράς,
2: Για Μπουσέλε. Και αυτή η μεταγραφή.
0: Για Μπουσέλε παιχταράς.
2: Τριετές συμβόλαιο 12.
3: Δεν το παραδέχεται.
0: Παιχταράς. Σε ρωτάω κάτι. Παιχταράς, όχι Μπουσέλε.
2: Καλώς.
0: Γιατί εδώ μου στέλνουν κάτι σταγονίτσες και γαλάρε, καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνουν αυτές. Τι σταγονίτσες. Τρεις να τις μετρήσω. 3, 6, 9. Πάνω από 10 σταγονίτσες μου.
3: Και αμπιτσό που θα στα πω, εγώ που θα στα πει.
2: Όλοι οι λύσεις θέλουν σταγονίτσες.
0: Θέλουν σταγονίτσες ο κουμπάρος μου. Γιατί δεν κατάλαβα.
2: Να κρατήσει ομπρέλα.
0: Δεν κατάλαβα να μην βρέχεται ο κουμπάρος μου, να είναι στεγνός διαρκώς.
3: Κοίτα τι καλό κάνατε τώρα.
2: Κρατάει ομπρέλα, πες του.
1: Δύο μέτρα ο Γιαμπουσέλη.
3: Δεν ήταν δύο μέτρα.
0: Πήρατε εσείς τον κοντό, το 1,88, το κομπλεξικό, και φέραμε εμείς δύο μέτρα να πούμε άντρακλα.
2: Έλα, τι λες τώρα, ήταν το Talk of the Town πέρσι. Talk of the Euro λίγο, Μοντέρο.
1: Με έξτρα τένοντα και ο Γιαμπουσέλε.
0: Γιαμπουσέλε έχει δύο έξτρα τένοντες. Τον έναν δεν τον χρησιμοποιεί στο μπάσκετ. Παρακαλώ.
3: Να σου πω κάτι τώρα. Επειδή πήρατε και τον Φαλ, έχετε και τον Λεσόρτ, έχετε τους τρεις κολλητούς της Εθνικής Γαλλίας με Γιαμπουσέλε.
0: Άντε ρε.
3: Είναι τώρα power.
0: Πω, τι θα γίνει.
3: Και έχουμε και εμείς τον Γάλλο εραστή. Πολύ Γαλλία στην Ελλάδα.
0: Ξεσκονίζει το τραπεζάκι στο Σούνιο ο πρόεδρος. Πάμε.

0: Ματζούμε
1: τι θα γίνει.
2: Να σου πω εδώ τι θα γίνει. Θες να πάρουμε τώρα να βάλουμε ένα στίγμα όπου και αν είμαστε του χρόνου. Μαζί, εμείς είμαστε μαζί, γιατί δεν πληρώνεις ως γνωστό, οπότε εσένα θα σε πάρω τσαντάκι. Λοιπόν, βάζει ένα στοίχημα μαντά ότι θα πάρει την Ευρωλίγα ο Παναθηναϊκός χρόνου. Το βάζεις τώρα εδώ που είμαστε.
1: Κοίτα, δεν γιατί κι άλλοι τα λέγανε αυτά και
2: το λέω εγώ τώρα, μέσα Ιουλίου. Άλλοι τα λέγανε,
1: δεν τα. Το δηλώνεις.
2: Το δηλώνω, ναι, Ουγγαρέζος.
1: Ωραία.
2: Ουγγαρέζος. Δημήτρης Ουγγαρέζος του Γεωργίου και της Γεωργίας. 9 Φεβρουαρίου 1980.
3: Να σου πω τι στοίχημα όμως.
1: Πόσο έχουμε σήμερα.
2: Σήμερα.
1: Έχουμε και 9 Ιουλίου. Ωραία.
2: Εντάξει.
3: Ο El Problema είχε γενέθλια πριν λίγο καιρό.
2: Μπράβο, Κατερίνα. Για άχρηστη πληροφορία.
1: Πολύ χρόνο το παιδί. Καλά να είναι.
3: Ποια Χριστίνα, ορίστε χάρη και
0: βάλ το ρε το στοίχημα, ρε μη κολώνεις. Βάλ
2: το.
0: Το
2: βάζεις.
1: Στοίχημα.
2: Ναι.
1: Το στοιχηματίζεται όμως. Απλά εγώ σκέφτομαι σένα που λες τώρα κάνεις μεγάλες δηλώσεις και συνήθως
2: δεν δηλώσεις. Έχω αυτό το προαίσθημα αυτή τη φορά.
0: Πόσα, πόσα.
2: Επειδή ωραία. Πραγματικά είναι απαιτητική η Ευρωλίγκα φέτος και το πρωτάθλημα. Με, το πρωτάθλημα λόγω ΠΑΟΚ και Άρη, έτσι, αλλά και η Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω, δεν θα μπει άλλη ομάδα τελικά.
0: Θα δούμε.
2: Εν πάση περιπτώσει.
1: Λόγω για μπουσέλες έπιασε τώρα αυτό.
2: Έχω αυτό το προαίσθημα. Τι να κάνω τώρα, ρε φιλαράκι μου.
3: Έχει, την εκπαίδευση.
2: Έχω μία εσωτερική κάψα να πούμε αυτή. Μία έξαψη, μία υπερδιέγερση.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Πήρατε και τον Μπατίστ.
2: Α, τον Μπατίστ που είδε. Αγαπώ. Δεν είναι. Ζαν Μπατίστ.
0: Ο Ζαν Μπατίστ.
2: Ο Ζαν Μπατίστ. Φοβερό και τραγουδιστή, ωραίο.
0: Πήρατε τον Μπατίστ που είχατε και το Διαμαντίδη στο επιτελείο του Ομπράντοβιτς. Φτιάχνει την οικογένειά του πάλι.
2: Λοιπόν, τα βλέπετε. Η επιστροφή.
0: Επιστροφέ καταστροφέ.
2: Λοιπόν. Περίμενε, όχι, ένα τελευταίο.
1: Πες κι άλλα.
2: Ένα τελευταίο να μας
1: αφήσει. Γιατί με βολεύει.
2: Το βάζει το στοίχημα. Το βάζει το στοίχημα. Τελειώσαμε.
3: Ελά, 100 ευρώ.
1: Το βάζω εγώ.
2: Το βάζει, ωραία. Εντάξει, σ' αφήνω να πας στην πλατεία.
1: Δεν φοβάμαι τίποτα για κανέναν.
2: Καλά, καλά. Λοιπόν, άκου. Το τραπεζάκι είναι κατηλημένο αυτή τη στιγμή στο Σούνιο.
0: Για τη Γαλλία και το Μαρόκο θα μας πει.
2: Όχι, δεν θα πει για τη Γαλλία και το Μαρόκο. Πρέπει να ραντεβού. Έχουμε
0: μια πρόβλεψη.
2: Σ' αγαπώ, Θανάση. Πάμε. Ακού.
1: Έχει τέτοιο.
2: Τι έχει.
1: Στις 11 η ώρα ξεκινάει η φάση των 8 Γαλλία Μαρόκο.
2: 11 το πρωί.
1: Το βράδυ.
0: 9 η ώρα δεν ήτανε.
2: Τα αλλάξανε.
1: 11.
2: Οι Μαροκινοί 11. Θέλουν να κοιμηθούν.
0: Να σου πω, Αμάντα, ξέρεις ότι θα έχει 5 διαιτητές από την Αργεντινή το παιχνίδι.
2: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Μεγάλη.
3: Γιατί...
2: Λοιπόν, έλα. Ο Θανάσης το πάει αθλητικό. Λοιπόν. Έλα, πάμε. Δεν κάνουμε αθλητική ενότητα. Πέρασε ένας χρόνος για να το καταλάβεις.
3: Αντί, για,
2: πάμε!

0: Δε, θα τραγουδήσουμε, παιδιά. Δεν σα έκανα την ερώτηση και ο άλλο λέει: πώς το πέ, δεν είναι σαν τι.
1: Περιμένει ο άνθρωπο κάτω από το γραφείο.
0: Ωραία, για το στρώμα τα λοπίλο. Η ερώτηση είναι: πόσοι Αργεντίνοι διαιτητέ.
2: Όχι, γιατί σου κόλλαγε τώρα.
3: Σ' αγαπώ, φιλαράκι μου, καλό. Θα μου λείψει η συνεργασία μα, αν δεν συνεχίσει του χρόνου.
2: Θα λείψει, τι να κάνουμε.
3: Μπορεί να συνεχιστεί, περίμενε.
2: Α, θα δούμε. Δεν με βλέπω.
0: Ρε Θανασιμή, ρε ό,τι του έχω πει σήμερα, μου λέει δεν με βλέπω.
1: Πάρ' το πακέτο σου, γιατί δεν με βλέπω, είπα.
0: Πάμε όλοι μαζί.

0: πώς.
1: Βάζω στίγματα με τον Μπατίστα. Καλέσουμε τώρα τον Μπατίστα να τον τραγουδίσει, δεν το θυμάται.
0: Πλάκα, πλάκα, ναι, και τη μαμά. Ξέρεις τι άλλο θέλω να βάλουμε. High five να βάλουμε. Το φιλί.
2: Το άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
0: Α, και μετά το άλλο σεξ. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 για λίγες ακόμη παραστάσεις. Μάπε σοου. Πάτα το Βασιλική.
1: Εγώ θέλω κάτι σε Boys and Noise.
0: Δεν πειράζει τώρα Boys and Noise, δεν ξέρουμε κανένα. Εμείς ήταν η επόμενη γενιά. Ξέρεις τραγούδια Boys and Noise.
1: Νόμιζα θα ξέρετε εσείς.
0: Τώρα τελείωσε. Οι Boys and Noise τελειώσανε και ο τραγουδιστής πρωταγωνιστής στη σειρά του Γεωργίου.
1: Σωστό, καλό.
0: Ού, δυναμώσει, θα τρελαθώ τώρα.

0: Λοιπόν, ο αδερφός μας, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, ακούει την εκπομπή και κάνει μία αφιέρωση. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, μου είπε ένα τραγούδι. Όχι ένα τραγούδι, Αλέξανδρε μου, όλα για σένα. Από εδώ και πέρα, η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Μαρία για να θυμηθεί ότι είναι εδώ ο Αλέξανδρος και να κάνει υπομονή.
1: Ρε το μαράκι.
0: Πάμε. Πάμε. Μα νιώθω ότι έχω συνδεσάιζερ και πατάω τα κουμπάκια και κάνουν ήχους.

0: Πάμε σε break και επιστρέφουμε πάλι με high five. Και φυσικά έχουμε και μηνύματα και έρευνα.
1: 104,6.
0: Γιατί ρε Βασίλικη τώρα.
2: Μας βαρέθηκε.
0: Μα πεσό, παιδιά. Τα ξέρετε. Μιλάω πάνω στο φίλερ.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
1: 50 χρόνια εμπειρίας Audi, 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπηλείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
10: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
11: Ρυθμός 988.
12: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
13: Το έχεις τραγουδήσει το Just?
14: Όχι ρε.
13: Πού το έχεις?
14: Είναι το πρώτο βίντεο που βγήκα στην τηλεόραση. Είναι η πλάκα που έκανα στο X Factor τότε.
13: Αλήθεια?
14: Ναι, στο ότι να είναι. Ο Θεοφάνος είχε πάθει έφραγμα.
13: Καλά, δεν θέλει και πολύ ο Θεοφάνος να...
14: Τρελάθηκε.
13: Να τα πάρει εννοώ, όχι να πάθει έφραγμα.
14: Εντάξει, τώρα μια και είμαστε και σε δικιά μου εγωμπή, να το πω λίγο ποια είναι η αλήθεια. Σε δικιά μου, εντάξει.
13: Ναι. Όχι,
14: δεν είμαστε μέρος αυτής της εκπομπής.
13: Εννοείται, δεν κατάλαβα τι εννοούσες. Νόμιζα ότι κάτι έλεγες για ίντερνετ τώρα και τέτοια.
14: Όχι, γιατί πολλοί λένε ρε παιδί μου, ήταν στημένο. Λοιπόν, παιδιά, δεν ήταν καθόλου στημένο. γιατί με ρωτάνε ακόμα ναι. και σήμερα.
13: Ναι, ναι.
14: Το ήξερε μόνο η παραγωγή του X Factor, φυσικά για να που, παίξω. Να
13: πήγε και έπαιξε για να γυρίσουν
14: ναι.
13: οι.
14: Ναι, μαζί με το τότε να ναι, ήμουν ναι, τότε ναι, ναι. με τον Μάνο Βουλαρίνο και τον Πέτρο Νικολάου. Και λέμε, ρε παιδί, να κάνουμε πλάκα στο X Factor που είναι πολύ καλά στο Sky. Και ήταν Μαραντίνη, ήταν Τάμτα, Πέγκι Ζήνα και. Και Θεοφάνους, η κριτική επιτροπή.
15: Να μιλήσουμε για μας. Να
14: με άκουμε.
15: Να μ' αγκαλιάζεις πως το λες. Πως το λες. Υπονέσα τόσο αυτή τη φορά. Θα νικήσω με διαφορά.
14: Δεν το ξέρω το τραγούδι.
15: Είναι αργά να παραδέχεις ό,τι θες. Σ' έχω αφήσει μια για πάντα στο χθες. Τώρα πια μπορώ να αντισταθώ. Το ξέρω, δεν θα χαθώ. Κοιτάω μπροστά, μόνο μπροστά.
14: Όπω, φίλε, μαύρο.
16: Μαύρο και πιο νεανική φωνή, ρε.
14: Ναι.
15: Με κρατάει.
14: Όπω, πάρα πολλά
15: χρόνια. Μόνο αυτό μετράει.
13: Πολύ καλό. Γύρισε κανεί.
14: Όχι, δεν ήταν να γυρίσει.
13: Α, είναι
15: κάθε μέρα που περνάει.
14: Μόνο που συμμετείχε ο Μαραντίνη.
13: Μπράβο στο Θοδωρή.
16: Πόσο χρονών είσαι εκεί.
14: Εδώ πράγμα 25.
16: Φαίνεται ρε παιδί μου, βασικά ακούγεται, μου κάνει εντύπωση η φωνή που είναι.
14: Αρχικά δεν βλέπω ότι δεν έχω κοιλιά εκεί. Δεν έχω στήθος, δεν έχω
16: κόλλα. Είχες άλλο μεταβολισμό, φίλε.
13: Εκεί παιδιά, εντάξει, ωραία τα είπε. Βλέπετε το. Να δούμε και το βίντεο τη βάφτιση του τώρα.
14: Όχι, όχι, εντάξει.
13: Ωραία, λοιπόν. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε στα μηνύματα και μετά έχουμε, θα κλείσουμε έτσι γλυκά.
16: Πολύ γλυκά.
13: Ναι, με μια ωραία έρευνα τη Κατερίνα.
16: Ωραία. Καλημέρα στη Μαργαρίτα, η οποία έχει πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση και χρειάζεται τη θετική μα ενέργεια γιατί αποφάσισε να παραιτηθεί. Γιατί κανεί και τίποτα δεν αξίζει να θυσιάζουμε την αξιοπρέπεια και την ψυχική μα υγεία.
13: Πάρα πολύ σωστά.
16: Έτσι είναι. Μπράβο. Μαργαρίτα, καλή αρχή στα
13: και
16: επόμενα.
13: Στην αρχή να ξέρεις, επειδή είναι απότομο το τέλος, θα ζοριστείς και μόνο για λόγους φυσικών νόμων αδράνειας. Δηλαδή, το σώμα σου και το μυαλό σου θα τίνει να επιστρέψει στην πρώτερη κατάσταση. Αλλά πολύ σύντομα θα καταλάβεις ότι ήταν για καλό, θα αγαλιάσει η ψυχή σου, θα ηρεμήσεις και μόνο για καλό θα είναι στο μέλλον. Δηλαδή, το επόμενο βήμα θα είναι πολύ καλύτερο ξεκάθαρα.
16: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα και στο Μανώλη και στην Ευτυχία, η οποία απαντά στο ερώτημά σου, εάν, γιατί αναρωτιόταν πριν ο Δημήτρης, εάν για παράδειγμα είμαστε με κάποιον που είναι τσιγκούνης, γινόμαστε κι εμείς.
13: Ναι.
16: Τίνουμε να του μοιάσουμε.
13: Ακριβώς.
16: Μας λέει η Ευτυχία ότι όχι, παιδιά, είμαι 23 χρόνια με τσιγκούνη. Δεν έχω γίνει κι εγώ.
13: Μπράβο.
16: Τώρα αυτό. Ναι, ναι, ναι.
13: Σημαντικό γιατί εγώ από τη δική μου εμπειρία είπα το δικό μου. Αλλά εδώ έχουμε πώς τη λένε, την Αγγελική.
16: Την Ευτυχία.
13: Την Ευτυχία.
16: Καλημέρα στη Σταυρούλα. Όπως τα λένε οι ακροατές και εσείς, είναι μεγάλη πολυτέλεια πλέον οι διακοπές, ειδικά όταν η οικογένεια μεγαλώνει και υπάρχουν και παιδιά. Δημήτρη, να βρεις τον τρόπο, ξέρω θα τον βρεις τον τρόπο για να είσαι μαζί μας. Μη σταματάς, πολύ σε χρειαζόμαστε. Είσαι πηγή γέλιου, ξεγνιασιά. Πες το λίγο τη λέξη.
13: Ξεγνιασιά.
16: Μπράβο.
13: Όλοι μαζί, παιδιά, όλη η παρέα μας.
16: Και προβληματισμού.
13: Όλοι μαζί, παρέα μας και τόσα χρόνια. Όσοι έχουν βρεθεί σε αυτήν την παρέα του Μάπε Σόου είναι μέρος αυτής της προσπάθειας. Πάμε λίγο, έλα, θέλω λίγο. Πάμε λίγο, πάτα το, σε παρακαλώ, για να.
17: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
13: Shaft.
16: Γεια σας αγαπητά μου ακροατά, ναι. Σήμερα έτσι λίγο πριν κλείσουμε θα σας διαβάσω κάτι που βρήκα σχετικά με ζώδια και σεξ, για να δούμε με ποια ζώδια κάνει καλύτερο σεξ το κάθε ζώδιο.
13: Μέσα.
16: Ωραία.
13: 12 ζώδια με 12 ζώδια.
14: 6 και 6
16: με παραπάνω,
14: δηλαδή.
16: Γιατί δεν αντιστοιχεί ένα ζώδιο σε κάθε ζώδιο. Δηλαδή εγώ που είμαι παρθένος έχω 4 ζώδια.
14: Είναι σαν που το πάει πάντα.
13: Άρα 4 επί 12 είναι.
16: Έχεις επιλογές.
13: 48.
16: Εσύ το πας.
14: Μα μου λες πάω, ταιριάζω με 4. Διάλεξε ένα.
16: Δεν είπα με 4 ταυτόχρονα, είπα ότι έχω επιλογές.
14: Δεν θα έχεις επιλογές.
16: Να διαλέξω έναν.
14: Να πάρεις ένα, μία.
16: Λοιπόν, ξεκινάω από τον κρυό.
13: Ωραία.
14: Δεν θα το κάνει. Πρέπει να πάρει το δικό της να κάνει.
16: Πώς είναι, αν να διαλέξω ένα.
14: Μα είναι αυτό,
13: παιδί μου, πες τα 4 τώρα.
16: Ξεκινάω από τον κρυό. Ο κρυός είναι παθιασμένος και ανυπόμονος. Ένα από τα 3 ζώδια της
13: φωτιάς.
16: Ναι. Οι κρυοί είναι εραστές που θέλουν να ασχοληθούν με τα πάντα. Είναι της δράσης, όχι του ονείρου. Θέλουν πικάντικες, δυναμικές περιπέτειες μετά από μια κουραστική σεξουαλική επαφή.
13: Ο Βασίλης.
14: Παιδιά,
13: με ποια όμως εσύ μας είπες με ποια ζώδια.
16: Θα σας πω, απλά λέω και κάποια χαρακτηριστικά.
14: Χωρίζονται πάντως τα ζώδια. γυναίκες και άντρες. Άλλοι είναι κρύοι άντρες.
13: Τώρα δεν μπορούμε, ρε. Αλλά σε 9 η ώρα και τελειώνουμε.
14: Γιατί και εμένα κρύος είναι στο σπίτι. Όχι.
13: Α, είμαστε... γι' αυτό το λες. Έχει δίκιο τώρα.
16: Είμαστε gender fluid. Μπορεί να μην κάνει καλό με σένα.
14: Α, ναι, ναι. Εγώ
16: τι του είπε. Λοιπόν, κρύος κάνει καλό σεξ με λέοντες, τοξότες, διδύμους και υδροχώους.
14: Ασχολήσουμε λοιπόν.
13: Όχι, ρε φίλε.
14: Το είπε η Μπούκα, οπότε.
13: Τι ήταν, σύζυγος. Α, γι' αυτό τα ταιριάζουν.
16: Να σου πω, τι οροσκόπο έχεις.
14: Το ξότι.
16: Μια χαρά, γιατί μετά τα 30 βγαίνει ο οροσκόπος. Και πάμε. Κάνει
14: αφού δεν κάνω καλό. Αφού δεν κάνω καλό.
16: Είπα η μεταξύ σας δυναμική. Που... Εσύ πήγες να πεις για τη χριστιανή και εγώ πήγα και την υπερασπίστηκα.
14: Δεν πειράζει, θα μάθεις εσύ στο τέλος στις διακοπές τα μέθανα.
13: Πάμε.
16: Ωραία, δεν τα γλιτώνω.
13: Όχι, θα τη φας. Θα τη φας εδώ που είναι. Άνεργη θα τη φας. Πάμε.
14: Θα παρακαλώ
13: για εδώ που ήρθε, θα τη φας.
16: Ταύρος.
13: Ναι.
16: Οι Ταύροι θέλουν να πιούν το κρασί τους, να φάνε το ωραίο τους το φαγητό και να μπουν σε σεξι διάθεση σιγά-σιγά. Είναι αισθησιακοί εραστές. Σκέφτονται πριν το κάθε βήμα, αλλά μόλις αποφασίσουν ότι το αντικείμενο του πόθου τους είσαι εσύ, τότε θα θέλουν εσένα. Και μόνο εσένα. Οι Ταύροι κάνουν το καλύτερο σεξ με παρθένους, εγώκερους, καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύες.
13: Έτσι όπως το λες.
16: Μα... ζωδιάκια.
13: Άρα είναι των προκαταρτικών οι Ταύροι.
14: Και ναι, φυλάνε ναι, μόνο όλη την ώρα.
16: Θέλουν λίγο να το.
13: Θέλουν να το χτίσουν, καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι αυτοί που βλέπουν την ερωτική ταινία με υπόθεση.
14: Ναι. Ο Ταύρος μου κάνει πάρα πολύ να βάζει λάδι στο σώμα και να χαϊδεύεται στο καθρέφτη.
13: Γιατί να το κάνει αυτό, γιατί. Έλα, πάμε παρακάτω.
16: Γιατί είναι και του φαγητού. Οπότε προετοιμάζεται για τη γάνη.
13: Πάμε.
16: Δίδυμη.
14: Θα σου κάτσει το κρέας από το παλιό.
13: Παιδιά, δεν θα προλάβουμε. 9 η ώρα σταματάμε.
16: Να κάνουμε 6 και 6 αύριο.
13: Όχι. Να τα τελειώσουμε γρήγορα, να μην μιλάει ο Θανάσης και εσύ.
14: Ωραία, και τι να. Απλά να του
13: ακούμε την πληροφορία.
16: Ωραία, παιδιά, ακούστε. Δίδυμη. Δίδυμη, δώστε προσοχή. Είστε εγκεφαλική και λεκτικό ζώδιο του αέρα. Διαγείρεστε πρώτα διανοητικά και έπειτα σωματικά. Αν ενθουσιάσεις έναν δίδυμο, μπορείς άνετα να τον αποπλανήσεις. Το σεξ μαζί τους είναι καυτό, αλλά αρκετά φλίαρο. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Να μην πιάνουν κουμπέντες.
13: Σε κανένας όμως, κανένας. Ακούσατε κάποια ερώτηση, Βασιλική?
14: Τίποτα δεν ακούμε.
13: Κανείς δεν σε ρώτησε. Προχωράμε. Δεν
16: γιατί αναρωτιόμαι τι είναι το φλίαρο, λες άσχετα. Δηλαδή εκεί που δίνεις, λες να σε
13: όχι, ρωτήσω. Κάνεις το κάτι παραπάνω και δεν σταματάς. Δηλαδή όταν κάνεις σεξ, θα αναλωθείς. Βλέπεις ότι ας πούμε του αρέσει ή της αρέσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά εσύ το λυσάς. Θα το κάνεις 40 λεπτά.
16: Λέει, το φλίαρο μου... εννοεί αυτό ή εννοεί ότι σου μιλάει ο άλλος?
14: Εννοεί το φλίαρο, πας στην πηγή να πιεις νερό και πας και μπούτι, πας και γόνατο.
13: Περιτά πράγματα.
14: Πας και πόδι. Μείνε εκεί.
16: Ναι. Ωραία, δεν ξέρω. Κοίτα, θα διαφωνήσω εδώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το καλύτερο σεξ το κάνουν οι δίδυμοι με ζυγούς.
13: Να μας λες κάθε φορά αν συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό που λες.
14: Άρα το κάνουμε τον αδερφό μου.
13: Μας λείπει.
16: Ζυγούς, υδροχώους, κρυούς, λέοντες και τοξότες.
13: Ωραία.
16: Ωραία, το θυμάστε οι δίδυμοι.
14: Τα θυμάμαι, εντάξει.
16: Πάμε παρακάτω. Καρκίνοι. Πολύ συναισθηματικοί, θέλουν μια σχέση, κάποιον να τους ξεκλειδώσει, έντονοι και κτητικοί εραστές. Καλύτερο σεξ κάνουν οι καρκίνοι με Ταύρους, Παρθένους, εγώκερους, σκορπιούς και ηχθείες.
13: Όχι, αποκλειστικότητα θέλουν οι καρκίνοι από ό,τι καταλαβαίνω.
16: Ναι. Πολύ ζεστό. Όχι, γιατί εσύ θες να πηγαίνεις γύρα-γύρα.
13: Όχι, δεν μιλάω για μένα. Α. Είναι η φάση μας εδώ να λέμε ό,τι. Αν εγκρίνουμε αυτό που ακούμε.
16: Έλα, το βουλώνω.
13: Όχι, Λέων. Δεν πειράζει, αλλά.
16: Ο Λέων είναι τόσο δραματικό στο κρεβάτι όσο και στη ζωή. Λαχταρά αναγνώριση και κοινό. Όσο τον θαυμάζεις, τόσο φροντίζει για την ικανοποίησή σου.
13: Όταν ολοκληρώνει, λέει «Θρίαμβος!»
16: Έξω να μας βλέπουν οι γειτονιά.
14: Θέλω να φωνάζει στη γειτονιά. «Θρίλε τον
13: κύπα!» Τι λέει ο Ρονάλντο?
14: Βγαίνει μετά.
16: Λοιπόν, είναι λέοντας. Απολαμβάνουν τα χάδια κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εξαιρετικά σεξουαλικό, εφευρετικό και αφοσιωμένο ζώδιο.
13: Ξέρετε τι λένε, ότι στο δικό μου τον υδροχό το ζώδιο, το απέναντι το καρμικό είναι ο Λέων.
16: Έχεις γνωρίσει?
13: Ναι.
16: Ναι.
13: Και κοπέλα.
16: Και.
13: Ναι.
16: Δεν ένιωσες?
13: Δεν είναι κάτι φοβερό.
16: Πάντως
13: εγώ
16: είσαι...
13: ταιριάζω πολύ με διδύμους ή ζυγούς για κάποιο λόγο. Δηλαδή όταν κάνω χωριό με κάποιον πολύ και κάνουμε παρέα και μετά το ρωτήσω, είτε αγόρι είτε κορίτσι, τι ζωή είναι, συνήθως ή ζυγός ή τέτοιο δίδυμο.
14: Και εγώ το έχω αυτό με κρυούς και σκορπιούς.
13: Άκου τώρα.
14: Πάντως ο Ρονάλντο είναι υδροχός.
13: Υδροχός, σαν και εμένα.
16: Πόπο. Ζορίζουν εμένα οι υδροχόοι. Αλλά είναι δίπλα μου αρκετά.
13: Σε ζόρισα εγώ φέτος?
16: Όχι.
13: Φανταστικό ψέμα.
16: Μια χαρά.
13: Φανταστικό ψέμα.
16: Λοιπόν,
13: όχι.
16: Οι λέοντες ταιριάζουν με κρυούς, τοξότες, διδύμους, ζυγούς και υδροχώους.
14: Το ξέρω αντιμένω με λιοντάρια πάω καλά.
16: Γιατί? Α, επειδή είσαι ζυγός. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Παρθένο.
14: Είμαστε στα Λούσα οι ζυγοί και τα λιοντάρια.
16: Πάμε στην Παρθένο. Όλοι πιστεύουν ότι η Παρθένη είναι αθώοι, αλλά είναι απλώς σχολαστικοί. Τους αρέσει το καθαρό και όμορφο περιβάλλον, είναι γλυκοί, ρομαντικοί, τακτοποιημένοι άνθρωποι, ευδοκιμούν σε ήρεμες σχέσεις και προτιμούν λιγότερο επιθετικούς συντρόφους. Μπορεί να σοκαριστούν όταν τους προτείνεις κάτι kinky, κρυφά όμως ενθουσιάζονται. Καλύτερο σεξ κάνει με ταύρους, εγώκερους, καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύες.
14: Άντε για πάμε και στο ζυγό.
16: Πάμε και στο ζυγό να δούμε. Ο εκλεπτισμένος ζυγός είναι διανοούμενος και τελειομανής. Ένας εξαιρετικός σύντροφος, αν και λίγο αποστασιοποιημένος. Το ζώδιο αυτό με το υψηλό πνεύμα προσεγγίζει το σεξ με νοητική κλίση και συχνά προσεγγίζει τον ερωτισμό με νέες ενοιολογικές προσεγγίσεις της απόλαυσης.
13: Πόσο διαφορετικά μπορείς να κάνεις σεξ? Θα κάνεις σεξ?
14: Όχι, όχι. Βρίσκουμε πολλούς τρόπους γιατί συνήθως δεν έχουμε τρίτο τένοντα.
16: Είναι κεφαλικό.
14: Γι' αυτό πάμε κεφαλικά.
13: Ναι, κατάλαβα.
16: Κάνεις με σενάρια κλπ.
14: Πάω σε ένα πολύ γνωστό ηθοποιό που σου είχα πει που θα σε ζαλίσει με την πίεση, θα σε γαργαλίσει, θα σε φυλάει, θα σε φυλάει. Και θα λέει.
13: Και τελικά.
14: Βγάλ' το να το δούμε. Λέει, δεν γίνεται.
16: Ναι. Ωστόσο, ο οργασμός στον εγκέφαλο συμβαίνει και όχι σε κάποιο άλλο όργανο. Γι' αυτό μπορείς να τον καταφέρεις και μέσα από άλλους τρόπους.
13: Συγγνώμη, δεν υπάρχει συγκεκριμένος οργασμός που είναι.
16: Υπάρχει τρόπος.
13: Έχει σχέση με συγκεκριμένο σημείο του σώματος της γυναίκας.
16: Δεν είναι ο μόνος τρόπος να.
13: Ωραία, οργασμός δεν είναι αυτός.
14: Μα δεν έχει ακούσει την
16: έκφραση. Αλλά σου λέει ότι εφόσον μπορείς και μέσω άλλον τρόπο να έρθει σε οργασμό, δεν είναι κάτι που συμβαίνει στην περιοχή σου αυτή.
13: Γιατί
16: στα
13: να.
16: Όργανα, έχω αμάξι, στον εγκέφαλο.
13: Άμα έχω αμάξι, γιατί να πάρω ταξί?
16: Μπορεί κάποιοι να θέλουν να πάρουν ταξί.
14: Όλα στο μυαλό είναι έμεσα.
13: Άμα απολαμβάνει τις κούρσες με ταξί, να πάρει ταξί. Αλλά αφού εγώ ξέρω πώς θα προκαλέσει οργασμό. Όχι εγώ, Δημήτρης. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος της γυναίκας που αν το πολύ ασχοληθεί.
16: Ναι.
13: Γιατί εγώ να πρέπει να βρω τώρα εγκεφαλικά και μέσω.
16: Δεν πρέπει, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει. Δεν σε υποχρεώνει κανείς. Ναι. Αλλά σου λέει ότι υπάρχει κι άλλο δρόμο.
14: Μπορεί να παίξει μπάλα και μόνο σου. Αυτό σου λέει. Το εγκεφαλικό είναι το.
13: Τι μόνο σου.
14: Μα χαϊδευτείς μόνο σου, ρε φίλε.
13: Θανάση, άλλη συζήτηση κάνουμε τώρα.
14: Ναι, όχι, λέμε για τη χαρά, παιδιά, για τον οργασμό. Τον οργασμό εγκεφαλικός γίνεται με τον άλλον. Ναι.
13: Λοιπόν, έλα.
16: Ναι. Ο ζυγός ταιριάζει περισσότερο με διδύμους, υδροχώους.
14: Ωραία, έλα να σε φτιάξω.
16: Λέοντες και τοξότες. Είστε σεξουαλικά, ίσως γι' αυτό έχετε λίγο ένταση.
14: Ναι, ρε, δεν με δέχετε γιατί δεν μπορώ να αποδεχτεί ότι έχω πάντα δίκιο.
16: Όχι, επειδή έχετε. Είναι σεξουαλική ένταση η οποία αναγκαστικά βγαίνει.
14: Κάπου να τη διοχετεύσουμε.
16: Ναι, ναι, διοχετεύεται αλλιώς. Πάμε στο Σκορπιό.
14: Είναι πεσμένο πίσω ο Γκάρελ.
13: Πάμε στο Σκορπιό.
16: Πάμε στο Σκορπιό.
13: Γρήγορα γιατί θα μείνουν παραπονεμένοι.
16: Οι Σκορπιοί είναι σεξι. Δεν καταλαβαίνουν όλοι ότι η σεξουαλικότητά του ξεκινά από το μυαλό του. Μυστηριώδη, έντονο Σκορπιό. Ενδιαφέρεται για μεταμορφωτικό έρωτα. Όχι για 20 λεπτά αεραποστολικού σεξ. Πολύ βάλατε εδώ πέρα. Πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από σεξ και αγάπη. Πρέπει να είναι μεγαλύτερη σύνδεση.
13: Σχολιάζει και κατά τη διάρκεια της περιγραφής.
16: Σκοτεινά ερωτική δράση. Αν θέλεις να είσαι με ένα Σκορπιό, δούλεψε με τις αντοχές σου. Εγώ τα λέω λες και είμαι Σκορπιό στο μεταξύ, αλλά τέλος πάντων.
13: Είσαι ακόμη Σκορπιό, πρέπει να κλείσω την εκπομπή όμως.
16: Ναι, λοιπόν. Κάνει καλύτερο σεξ με καρκίνους, ιχθύες, διδύμους, ζυγούς και υδροχώους.
13: Ωραία.
16: Πάμε στους τοξότες. Φλογεροί και ενθουσιώδεις ταξιδιώτες του κόσμου. Θα σε κάνουν να νιώσεις μοναδικός. Κάνει το καλύτερο σεξ με κρυούς, λέοντες, διδύμους, ζυγούς και υδροχώους. Υδροχώοι έχετε αφήσει κανένα ζώδιο?
13: Είμαστε
16: γιατί,
13: πολύ καλοί.
16: Ναι, νιώθω ότι πάντως. Τέλος πάντων.
14: Πατέρας μου, άρα έχει δίκιο η μάνα μου.
16: Εγώ, κύριε. Αχ. Αυτοί οι τύποι μπορεί να φαίνονται εργασιομανείς, αλλά μόλις παρασύρεις κάποιον στον κρεβατοκάμαρα, θα σου δείξει. Τι πάει να πει, όχι. Θα σου δείξει ότι παίζει εξίσου σκληρά. Αξιόπιστος, φιλόδοξος και υπεύθυνος. Οι εγώκεροι κάνουν το καλύτερο σεξ με ταύρους, παρθένους, καρκίνους, σκορπιούς και ηχθείες. Πάμε και στον υδροχό.
14: Να δούμε ποιος.
16: Η λίπιντος του υδροχώου επηρεάζεται άμεσα από την ψυχική του διέγερση. Θα δοκιμάσει οτιδήποτε ακούγεται ενδιαφέρον. Ο συγκρατημένος, ψύχρεμος υδροχώος ξεκινά αργά, αλλά μπορεί να αλλάξει το σκηνικό σε χρόνο ντετέ, μετατρέποντάς το σε μια τρελή και παθιασμένη κατάσταση.
13: Έτσι είμαι εγώ.
16: Και μόλις συμβεί αυτό.
13: Και να γυρίσω τα στρώματα ανάποδα!
14: Να τα
13: σου βάλω να βάρε, φέρε δυο τηγάνια. Φέρε και το πόμολο, φέρτο. Να φέρω και μια μαρίζ. Φέρτινε.
14: Πραγματικά το θέλω. Έχει σπάσει κρεβάτι. Είναι ένα,
13: ναι, αλλά ήταν στα τελειώματα.
14: Το γνωρίζεις ποτέ αυτό είναι στα τελειώματα?
13: Ήτανε τώρα αυτό με τις, με τις πλάκες από κάτω.
16: Ποτέ.
13: Σανίδες, ναι.
16: Δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κατακτήσατε έναν άπιαστο υδροχό, καθώς πάντα συγκρατούν το συναίσθημά τους. Κάνει το καλύτερο σεξ με δίδυμους, κρυούς, λέοντες και τοξότες. Επιβεβαιώνεις, διαψεύδεις. Δίδυ, μικρή, λέοντες και τοξότες.
13: Λέον τοξότες έχω κάνει.
16: Έχουμε διάφορους υδροχώους εδώ που έχουν στείλει μηνύματα. Ναι. Πείτε, μάπε.
13: Έτσι είναι. Πάμε και στο τελευταίο. Ναι.
16: Λοιπόν, γιατί... Πάμε και ηχθείες. Ναι. Χαμελέοντες του σεξ.
13: Ναι.
16: Τα ζώδια που τα καταφέρνουν καλύτερα από όλα.
13: Μπράβο. Γιατί ντύνονται άλλα ζώδια.
16: Ακριβώς. Ναι. Αλλάζουν το στυλ και τις ανάγκες τους σύμφωνα με τις επιθυμίες των συντρόφων. Προσεγγίζουν τις περιπέτειες στην κρεβατοκάμαρα με ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά. Κάνουν το καλύτερο σεξ με σκορπιούς, καρκίνους, ταύρους, παρθένους και εγώκερους.
13: Μπράβο. Ολοκληρώσαμε. Μάπες, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Συγγνώμη, πρέπει να κλείσουμε γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Κατερίνα Μπούκα και αμέσως μετά η Ντορέτα Παπαδημητρίου με την εκπομπάρα της. Θανάσης Πασάς και Κατερίνα Μπούκα.
14: Δημήτρη Ζουγαρέλιος.
13: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο, 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα!
18: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
16: Είναι 5η, 9 Ιουλίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται ένας 20χρονος φέροντας τραύματα στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Στους δύο αστυνομικούς ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε τη λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας με το Ιράν, προαναγγέλλοντας σφοδρές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι πολεμικές δηλώσεις και επιθέσεις προκάλεσαν άμεσο άλμα άνω του 7% στην τιμή του πετρελαίου Brent. Σε 5 νέους κλάδους ξεκίνησε η πιλωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ένα μέτρο το οποίο μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της δήλωσης υπεροριών. Στους κλάδους συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, αλλά και ο κλάδος των επισκευών. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά ευνοϊκό το επόμενο διάστημα για Ταύρους, Παρθένους, Εγώκερους και Ιχθύες.
18: Ο καιρός σήμερα.
16: Στην Αττική από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις, ενώ θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
19: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα
20: ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
21: Ρυθμός 988.
22: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
23: Πάμε δυνατά και σταθερά.
22: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
22: μέχρι όσο θέλω εγώ.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
26: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
27: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
28: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
27: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
28: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
27: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
28: Τηλέφωνο 2410-619-824.
27: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
28: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
27: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
29: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό.
0: Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
1: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
0: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
2: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
3: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
2: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
3: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
7: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύπη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
10: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
9: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
10: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
11: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Έξτρα φημίρισμα.
2: Έξτρα ευεξία.
1: Έξτρα απόχρωση.
2: Τιμή.
1: Αυτή δεν είναι έξτρα.
2: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
1: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet, εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
4: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
5: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε,

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: δίσκο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
4: Καλημέρα, είσαι μόνη.
5: Χθες

0: Έλα Κατέρι να Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.

0: Ρυθμός 988.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
6: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
11: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
10: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
12: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
13: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
12: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
13: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
12: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
13: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
14: Ρυθμός 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 24 10 25 12 12.
7: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντς.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410-619-824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
15: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα! Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη.

0: Ρυθμός 98.
1: Εδώ και 50 χρόνια, η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
5: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
6: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
9: και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
9: και τα μαθαίνεις όλα.
8: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: 988.
1: Καλά.
2: Ποιος είμαι?
1: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kousioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
6: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
5: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
5: Μπες σε Summer Mood.
4: Στο Fashion City Outlet.
5: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
5: Καλημέρα, είσαι μόνη.
6: Χθες

0: από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα.
2: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
3: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο

0: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
7: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
8: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
9: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
8: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
9: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
10: Ρυθμός 988.
11: Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
5: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε Summer Mood.
5: Στο Fashion City Outlet.
6: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
5: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 98.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
3: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
7: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

Μα θα σε βρω, αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό, τι θα κερδίσει.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
4: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
5: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
5: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Έλα Κατέρι Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αν εσύ εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
9: Γι' αυτό και...

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας, Θεσσαλονίκης.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
11: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
12: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
11: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
12: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
13: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
14: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό

0: Ορισμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
2: Ορισμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις. Και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
1: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood.
1: Στο Fashion City Outlet.
2: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κατερίνα να Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φινίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
9: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
11: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
12: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλο Σφιδάκη.
13: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
14: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
15: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: 9.8. Ορυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 9.88.

0: Ρυθμός 988.
1: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σου κάνει χρονόπουλε.
1: Έλα Κατερίνα Σαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
1: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη.

0: 104,6 με Radio της Ζαρίφης στο πανηγύρι Τρελόντ. Σήμερα ήταν και μια μέρα αποχαιρετισμών, ρε παιδιά. Παρότι έτσι και ως Ζαρίφιο φιλοσοφία και λογική δεν θέλω έτσι να σας πικραίνω, αλλά σήμερα έτσι δύο εμβληματικές προσωπικότητες, καμία σχέση μία με την άλλη ή και μπορεί και ναι, έφυγαν. Μιλάω φυσικά για την αγαπημένη μας Bonnie Tyler, που έφυγε στα 75, θυμάστε έτσι, I need a hero, με τη φωνή αυτή της αγρέ που έχει σημαδέψει τα 80's και τα 90's. Και βέβαια δεν θέλω να ξεχνάτε ότι η Bonnie Tyler είχε κάνει και συνεργασία με Σοφία Αρβανίτη. Πεθαίνω στην ερημιά τώρα πια. Γιώργο, μήπως το βάλουμε μετά. Χριστό, μήπως το τοποθετήσουμε. Έτσι, μιλάω σε όλο το ηχοληπτικό team για να είμαστε σίγουροι. Είναι Bonnie Tyler, Σοφία Αρβανίτη. Πεθαίνω στην ερημιά. Πώς το λέγει η Μπόνι? Εντάξει, τώρα μιλάμε για φωνάρα και εμβληματική προσωπικότητα. Έτσι κάπως άδοξα, κάπως θυμάστε το χειμώνα που λέγαμε ότι η γυναίκα ήταν σε κόμμα, τελικά συνήλθε, τελικά δεν τα κατάφερε. Ροκ φυσιογνωμία, έτσι, και με πολύ χαρακτηριστικό γρέζι. Εγώ τις λατρεύω αυτές τις φωνές με γρέζι. It's a heartache, nothing but a heartache. Καλά, εντάξει τώρα, κοπελιά, πες μαζέψου. Δεν είσαι η Bonnie Tyler. Και ήθελα να σας πω ότι σήμερα έφυγε και μία μορφή, ένα θηλυκό, μία γυναίκα η οποία πραγματικά άφησε το στίγμα της στον ακτιβισμό και στα δικαιώματα για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Μιλάω για την Πάολα Ρεβενιώτη, μία γυναίκα που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας και όχι μόνο, όλων των ομάδων που στην Ελλάδα ακόμα δεν μπορούν έτσι να αναγνωριστούν ως συνάνθρωποι. Αυτό θα πω εγώ, γιατί εγώ δεν ξεχωρίζω ομάδες, εγώ ανθρώπους βλέπω γύρω μου. Ψάξτε το, και έχει και ένα πολύ ωραίο podcast, το Άρης ο Δημοκίδης, με το «Στις σκληρές αλήθειες» με την Πάολα Ρεβενιώτη. Έτσι είναι σαν χρονογράφημα της τρανς κοινότητας. Είναι μορφές οι οποίες έχουν αφήσει ανεξίτηλα το στοιχείο τους, και ήθελα έτσι να πω δύο κουβέντες, γιατί πραγματικά είναι πολύ πολύ ξεχωριστές οι προσωπικότητες και οι δύο, η κάθε μία στο δικό της μετερίζει, η κάθε μία στη δική της, ας πούμε, στο δικό της τομέα. Ναι, γιατί, ανέαμε και στο δικό της τομέα. Λοιπόν, μην ξεχάσω να σας πω, αγαπημένοι μου, ότι τρέχει διαγωνισμάρα όμως, εδώ στον 104,6 My Radio, και ξέρω ότι όπως και να το κάνουμε θα αφιονιστείτε, διότι μιλάμε φυσικά για... Μιλάμε για να ξω. Εντάξει. Και από τη στιγμή που μιλάμε για Νάξο, θα σας πιάσει ο τυπέτακλας. Και δεν μιλάμε απλά για Νάξο, μιλάμε για δύο άτομα με πρωινό και για ένα υπέροχο τριήμερο στο Plaza Beach Hotel. Το Plaza Beach Hotel βρίσκεται στην αγαπημένη μου, για μένα και καλύτερη επίσης για μένα, παραλία της Νάξου, στην Πλάκα. Όλο αυτό που ακούτε είναι μαζί με, ο 104,6 My Radio, μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr, που μπορείτε να μπείτε και να μάθετε τα πάντα για το πώς θα κάνετε φέτος καλύτερα τις διακοπές σας. Να σας πω ότι επιπλέον ο νικητής κερδίζει ένα γεύμαστο kitchen bar του ξενοδοχείου αξίας 50 ευρώ, ένα γεύμαστο εστιατόριο πικάντικο στη χώρα της Νάξου αξίας 50 ευρώ, ένα γεύμαστο παλάτια αξίας 60 ευρώ και ένα γεύμαστο μέλι κανέλα αξίας 50 ευρώ. Τι πρέπει να κάνεις? Απλή κίνηση. Νάξος και ενώ ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή εδώ, αύριο δηλαδή, οπότε βιαστείτε και ό,τι προλαβαίνετε, βιαστείτε και ό,τι προλαβαίνετε. Μιλάμε για Ναξάρα, μιλάμε για ξενοδοχιάρα, και επίσης θέλω να σας πω έτσι, αν πάτε και κερδίσετε εσείς για το εστιατόριο Πικάντικο, που είναι σημείο συνάντησης και αποτελεί εδώ και χρόνια το Πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου, για να απολαύσετε τις κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις, κορυφαίο γύρο και ψητά της ώρας, τη χάρα κλπ.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
7: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
7: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
8: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
9: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
10: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
12: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 9.88 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
13: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Όπως ξέρετε, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντι είναι φιλοποδοσφαιρική εκπομπή και φιλομουντιαλική. Μιλάμε, παιδιά, αυτό το μουντιάλ θερισμός, έτσι. Θερισμός για τους προπονητάς. Έχει αφαλοκόψει ντουνιά. Καλά, δεν συζητώ τον προπονητή της Νότιας Κορέας που τον δείχνανε, λέει, στα δίκτυα με θολωμένη τη μούρη σαν εγκληματία, επειδή δεν πέρασε στην επόμενη φάση. Τους λες και λίγο τις υπερβολές της Νότιας Κορέας. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. 12 προπονητές αφαλοκόφτηκαν σε αυτό το μουντιάλ. Άκου τώρα. Ο Μαρσέλα Μπιέλσα βάρεσε την Μπιέλσα από Ουρουγουάη. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας, που να πάει στο καλό, αλλά πραγματικά πιο... Συγγνώμη, προσωπική άποψη τώρα. Δηλαδή, το ότι είδαμε το Πορτογαλία-Ισπανία και ήταν σαν να βλέπαμε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, νιστάξαμε, ρε. Πάει και ο Χαβιέρ Αγκύρε του Μεξικού. Πάει και ο Σεμπαστιάν Μπεκασέσε, τον Μπεκασέσε με πόνεσε, του Ισημερινού. Πάει και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν της Γερμανίας. Ο Ρόναλντ Κούμαν της Ολλανδίας. Είναι με τον Κούμαν τον παλιό να έχει καμιά. Α, ο Κούμαν ο παλιός Γερμανός δεν ήταν. Ολλανδός τι ήταν. Τέλος πάντων, ο Κάρλος και η Ρος της Γκάνα. Ο Χονγκ Μουνγκ Μπο της Νότιας Κορέας, που τον βγάλανε με την, στην μούρη με το τέτοιο. Ο Στίβ Κλάρκ της Σκωτίας, οι οποίοι, λέει, οι Σκοτσέζοι οπαδοί δεν άφησαν στην Πενσιλβάνια. Πού ήταν που είχαν πάει για τον αγώνα και στερέψαν τα μπαρ, τα στραγγίξανε. Ο Μίροσλαβ Κούμπεκ της Τσεχίας, ο Τζαμάλ Σελαμί της Ιορδανίας και ο Ζλάτκο Ντάλιτς της...
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Ρυθμός 988.
0: Εγώ αυτό τη Πορτογαλία δεν το χώνεψα καθόλου. Ποτέ. Ποτέ δεν τον έχωνεψα. Αλλά δεν μου φταίει τώρα και αυτό. Ήθελε να περάσει Πορτογαλία. Δεν είμαι και σίγουρη. Διχάζομαι λιγάκι και διχάζομαι λίγο με αυτό το Ρονάλντο. Άλλοι λένε καλός, άλλοι λένε κακός. Δεν ξέρω, με διχάζει αυτή η προσωπικό της. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Από τη Flex Car και την Ovibet, το Paros Beach Hoops φέρνει την ενέργεια του μπάσκετ δίπλα στο κύμα. 10 με 12 Ιουλίου. Αύριο δηλαδή, μέχρι και Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Πηγαίνετε στην παραλία της Πάρου για full δράση και activations, παρέα με τον επίσημο ambassador, τον προπονητή που όλοι θα ήθελαν, Βασίλη Σπανούλη. Παίξε στην άμμο και σκόραρε για τη μονάδα αιμοκάθαρσης του νησιού. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή πρόκληση. Γίνε εσύ ο MVP της πιο hot διοργάνωσης με την πολύτιμη υποστήριξη των Πεζό, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας των Καζέτα. Φυσικά, για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο parosbeachhoops.gr.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Λοιπόν, τελειώνουμε την πρώτη ώρα του πανηγυριού. Σήμερα 9 εβδόμου, κυρίες και κύριοι μου, εδώ στον 104,6 My Radio. Δεν είδα και το εορτολόγιο. Α, μήπως σήμερα είναι του Αγίου Παγκρατίου. Δεν είμαι και σίγουρη, μήπως γιορτάζει. Α, καλά θυμόμουνα. Αγίου Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου. Ταυρομενίου. Άρα γιορτάζει το Παγκράτη. Η περιοχή μου, να έρθετε να σας κεράσουμε, να έρθετε να σας κεράσουμε. Δεν έχει καμία παγκόσμια μέρα, έτσι. Όχι, τίποτα. Μόνο Παγκράτιος και Παγκρατία. Είναι και το Παγκράτιο το αυτό. Ξέρω, ο Άγιος Παγκράτιος και αυτός έτσι λίγο, να σε λένε Παγκράτιο, δηλαδή πιο φασαϊκό πεθαίνεις. Ωραίο βέβαια, και έτσι, αλλά θα σε φωνάζουν κράτη. Και δεν είναι ωραίο το κράτη, γιατί το έχω ακούσει και από το Πολυκράτη και δεν είναι ωραίο. Ού και το Παγκράτη, δηλαδή κράτη. Και δεν έχει και κράτη το Παγκράτη, όπως ξέρετε. Όποιος έρχεται εδώ, ξεσαλώνει. Είπαμε 9 Ιουλίου, μην περιμένετε ποιοτικά χιούμορ τώρα. Είμαστε στη φάση για να κάνουμε τον μπραστ και να φύγουμε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, θέλω να σας πω και να σας θυμίσω ότι αν ψάχνετε πόρτες ασφαλείας, πόρτες θωρακισμένες και γενικότερα αν κάνετε μία ανακαίνιση ή απλά θέλετε...
1: Ρυθμός 988.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
6: Άλλα Κατερίνα Ζαρύφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά τώρα,
0: Να σας πω ότι Diamond Doors, αν θέλετε να βρείτε, θα βρείτε σε όλη την Αθήνα. Πειραιά, Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Χαλάνδρη, τώρα και στην Γλυφάδα. Πηγαίνετε, κάντε ένα ραντεβού. Οι άνθρωποι είναι εξυπηρετικότατοι, εξυπηρετικότατοι. Και πάνω απ' όλα δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε αυτό που πραγματικά ψάχνετε. Γιατί μιλάμε για μια εταιρεία τώρα η οποία, εντάξει, είναι αναγνωρισμένη. Είναι εταιρεία που κάνει δουλειά με μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί όχι λοιπόν και για το δικό σας χώρο. Diamonddoors.gr. Πάμε για διαφημισούλες και ερχόμεθα για τη δεύτερη ώρα.
2: 104,6 My Radio.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: μικρό ρόπουλε.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
3: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
5: Δουλεύει ο ηλεκτρονικός τύπος. Θα μου πεις, φαντάζομαι στα social media και σε αυτά τον έχεις κάνει ξεφτά η Λαϊδη. Μπράβο, κούκλα μου. Καλά να πάθετε. Να μάθετε να απατάτε. Να τα έχετε τα μάτια στις γυναίκες. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Είσαι που είσαι στην Αυστραλία, είναι όλα δηλητηριώδη και αυτά. Θες να κάνεις και την κουτσουκέλα. Κάτσε τώρα εδώ πέρα. Κάτσε τώρα που σε έκανε η Τζένι ξεφτύλα. Λοιπόν, μιας και είπα στην Αυστραλία και σε όλα τα δηλητηριώδη, σου λέει τα κουνούπια στην Αυστραλία έχουν το δικό τους γκέιλε. Είναι και αυτά κάπως λίγο πιο τούρμπο. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και εμείς πολλά είδη, μην νομίζετε. Δεν μας απασχολεί όμως εμάς, γιατί το ξέρουμε το κόλπο. Ρεπέλ σπρέι, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Άοσμο, έχεις καμία, δηλαδή το φοράς. Το κουνούπι δεν σε πλησιάζει, δεν το καταλαβαίνει κανείς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιδιά, που σημαίνει ότι έχεις το ρεπέλ και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο από τα κουνούπια. Δεν και λίγο για καλοκαίρι στην Ελλάδα.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

της επιτυχίας στον 104,6 My Radio, Dirly Dirly και χαρά στα κάγκελα. Είμαστε εδώ με τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Τρελόγονται εσείς που βρίσκεστε, τι μου κάνετε, έχετε μια καλή μέρα. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ είναι λίγο να μου προσέχετε με τα παράθυρα, να τα έχετε κλειστά, γιατί από τη φωτιά στον ασπρόπυργο έχει όλο αυτό το νέφος. Γενικότερα να προσέχετε με την ατμόσφαιρα. Βλέπετε μία με τη φωτιά της Θεσσαλονίκης, γιατί έφτασε εδώ, σου λέει, της Θεσσαλονίκης από το ωραίο Καστροπικά και το εργοστάσιο. Μία με τον ασπρόπυργο, έχουμε γίνει θάλαμος αερίων εδώ στην Αττική. Αχ, και ψάχνουμε ρε παιδιά, πώς θα κάνω πράσινες ταράτσες και τέτοια. Θα τη βρω εγώ την άκρη μου. Γιατί ακούστε τώρα τι έγινε. Είμαι στο Παγκράτη και κάποιος με πήγε να παρκάρει στο πεζοδρόμιο. Θα μου πεις τι να κάνουν και οι άνθρωποι που να παρκάρουν. Δεν διαφωνώ ρε παιδάκι μου. Απλά μας έσπασε το δέντρο και τώρα θέλω να πάω σαν να είμαι Ιαπωνέζα και το βράδυ να φυτέψω ένα άλλο δέντρο. Αλλά μου είπαν ότι άμα πάω να φυτέψω δέντρο μόνη μου το βράδυ, μπορεί μου λέει να μου κάνουν ιστορίες, γιατί δεν είναι, πρέπει να επικοινωνήσω με το Δήμο. Και λέω γιατί, επειδή θα φυτέψω δέντρο, μα το δέντρο που θα φυτέψω δεν καπνίζεται, κανονικό δεντράκι είναι. Κατάλαβες τώρα. Το πάω εγώ και στο πονηρό, ρε παιδάκι μου. Το πάω και στο πονηρό. Θα την βρω εγώ την άκρη. Ψάχνουμε κιόλας να δω και τι δέντρο. Τι έγινε με τις πικροδάφνες που αντέχουνε. Κάνει να τις φυτεύουμε, δεν κάνει να τις φυτεύουμε. Γιατί τώρα μου λέει με τα ζώα. Έχω κάψει κι εγώ φλάντζα. Να θες να γίνεις οικολόγος και να μην σε αφήγουνε. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Πάντως κι εσείς φροντίστε μόνοι σας τα δέντρα της γειτονιάς σας και γενικότερα το πράσινό σας. Εγώ το έχω κάνει το μπαλκόνι κατά πράσινο στο σπίτι. Και θα το πάω έτσι το έργο. Ναι. Γριά. Και τι με νοιάζει. Γιατί οι γερόντισες μόνο είναι που αγαπάμε τα δέντρα. Και εσείς να τα αγαπάτε. Γιατί βλέπετε. Είμαστε στο Άλσος, ρε παιδιά. Να, σήμερα που θα πάω. Και είναι η θερμοκρασία 5 βαθμούς λιγότερο, γιατί βρισκόμαστε μέσα στο πράσινο. Είναι πραγματικά. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι απίστευτη αίσθηση του να είσαι μέσα στην πρασινάδα και μέσα στη δροσιά. Τώρα που είπα δροσιά, τώρα στείλε μήνυμα για την Άξο, να κάνεις τις βουτιές σου, στις δροσιές σου εκεί στην πλάκα της Άξο, στον Άξο Πλάζα Hotel. Είναι ο διαγωνισμός που κάνουμε μαζί με το hellogreece.gr. Και θα κληρώσουμε στις 10 του μήνα. Γι' αυτό μην πεις δεν πρόλαβα. Πάμε. Νάξος και ενώ ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6. Για βάρα, γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που θα πας Νάξο και έχει και τα φαγιά πληρωμένα σχεδόν όλα τα γεύματα. Άστο τώρα σου λέω. Μιλάμε για διαγωνισμάρα.

0: 104,6 My Radio τη Ζαρίφη. Στο πανηγύρι τρελόντ λίγο πριν μαζέψουμε το μαγαζί. Πού μου είστε, τι μου κάνετε? Μήπως είστε από αυτούς που ετοιμάζεστε να παντρευτείτε? Το λέω γιατί παίζει πολύς γάμος. Μήπως είστε από αυτούς που ετοιμάζεστε να κάνετε πρόταση γάμου και σας λείπουν τα μονόπετρα? Εμείς θα σας βοηθήσουμε και σε αυτό, καλέ. Δεν σας είπα ότι μέχρι να φύγουμε εδώ από τον 104,6 My Radio θα κάνουμε τον χαμό? Ακούστε λοιπόν τώρα. Θα σας πω καταρχάς από πού θα είναι το δώρο μας. Είναι από το κοσμηματοπωλείο Πογονάτος, που αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Έχει ξεχωριστή συλλογή και μοναδικά κομμάτια. Να σας πω ότι στο Πογονάτος, στο κοσμηματοπωλείο, θα ανακαλύψετε εντυπωσιακά μονόπετρα, βέρες γάμου, δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια και σκουλαρίκια κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους υψηλών προδιαγραφών. Επίσης, να σας πω ότι το κοσμηματοπωλείο Πογονάτος προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργούν το κόσμο των ονείρων τους. Έτσι, η φιλοσοφία του στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, την προσωπική εξυπηρέτηση και την αφοσίωση στη λεπτομέρεια. Αυτό είναι το κοσμηματοπωλείο Πογονάτος. Έχουμε συνεργαστεί και παλιότερα και έχει όντως μοναδικά πράγματα. Σας είχε ξετρελάνει και ο προηγούμενος διαγωνισμός. Αυτός λοιπόν όχι απλά θα σας αποτρελάνει, θα σας παντρέψει κιόλας. Γιατί? Και η νύφη να σε διεκδίκησε το, δεν πειράζει, και δώστε στο γαμπρό να στο προσφέρει. Διεκδικήστε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με Lab Crown Diamond. Είναι ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα κάνετε like στο post, θα κάνετε follow το My Radio 104,6 FM και το Πογονάτος κάτω παύλα Jewelry στο Instagram, εντάξει. Θα ταγκάρετε δύο φίλους σας στα σχόλια. Επιτρέπονται πολλαπλές συμμετοχές με διαφορετικά tag. Και αυτό είναι όλο. Διεκδικείτε κατευθείαν το μονόπετρο, το οποίο θα κληρωθεί στις 17 Εβδόμου ζωντανά στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου, και με story θα κοινοποιηθεί ο νικητής στη σελίδα του My Radio. Καλή επιτυχία σε όλους. Πογονάτος είναι αυτός, κοσμηματοπωλείο Πογονάτος. Καλή επιτυχία και τι να πω, να ζήσετε!
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ξεκινά σήμερα η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο στις 11. Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Νορβηγίας εν ώψη του προημιτελικού με την Αγγλία, καθώς η ογενής λίμωξη έχει επηρεάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές αλλά και τον προπονητή. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προχώρησαν σε δύο μεταγραφικές κινήσεις που προκάλεσαν αίσθηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια, παρουσιάζοντας παράλληλα και τη νέα τους εμφάνιση. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του για Μπουσέλε, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά προετοιμασίας, επικρατώντας 2-1 της Ράκοφ με σκόρερ στους Φορτούνι και Γιάρεμτσουκ. Οι ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν. ΑΕΚ και Περιστέρι θα αγωνιστούν στο Basketball Champions League, ενώ ΠΑΟΚ και Άρης θα συμμετάσχουν στο EuroCup.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
6: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά...

0: μουσική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
1: 104,6 My Radio.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

Ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε και για σήμερα, Πέμπτη. Πέμπτη 9 Εβδόμου, κυρίες και κύριοι μου. Εγώ φεύγω, δεν ξεχνάμε. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, θέατρο Άλσος του Αγοριού απέναντι. Εντάξει, τα έχετε δει, φαντάζομαι, γιατί κάνει τρομερή επιτυχία η παράσταση και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μόνο να σας πω ότι για την άλλη εβδομάδα εξαίρεση κάνουμε. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή η παράσταση. Αυτή τη βδομάδα κανονικά Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, το μαζεύω εγώ το μαγαζί πριν φύγω. Να σας θυμίσω για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η αντιλιακή προστασία για το δερματάκι μας. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray με δίκτυ προστασίας 50+, παρακαλώ, ψεκάζεται εύκολα και σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνεται υψηλή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνδεσή του έχει βιταμίνη C και προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

Εμείς λοιπόν το μαζεύουμε το μαγαζί και αύριο εδώ παρέα με το πανηγυράκι μας, μέχρι να το κλείσουμε εντελώς, προσωρινώς, θα δείξει. Η ζωή παίζει τρελά παιχνίδια, σαν αυτά του Μουντιάλ. Είδατε τι έγινε και με την Αργεντινή. Εκεί που έχανε από την Αίγυπτο με 2-0, το γύρισε σε 3-2. Βέβαια. Γιατί τι είναι η ζωή? Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Μέχρι το 90 μάχεσαι.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
12: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
13: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site top-stromatadico.gr.
14: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
15: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
14: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
15: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
16: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
17: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
16: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
18: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
3: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
18: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
19: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
20: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
21: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
22: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
23: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις. Και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε Summer Mood.
6: Στο Fashion City Outlet.
7: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
3: Καλημέρα, είσαι μόνη.
4: Χθες

0: Ρυθμός 988.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: καρέ, σιγά το όνομα.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
11: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
10: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
11: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: ρυθμός 988.
1: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
1: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI Eco Master. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά. Τα έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ανάσα, ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός
2: 98. Like στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια σου.
2: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
5: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, με

0: κι αντέχω.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.